10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: χάρτη σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: 8. Εδώ είμαστε όλοι παρέα. Καλή εβδομάδα να ξαναπούμε σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με καλή επιτυχία σε όσους παίζουν έτσι και ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
1: Τα στοιχηματάκια. Με τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
2: Περιμένουμε.
0: Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
2: Όπα!
0: Δεν έχω πάρει.
2: Αλήθεια λες.
0: Δεν έχω πάρει.
2: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
0: Δηλαδή μην νομίζει.
1: Να το ξαναβάλω.
0: Όχι, α, δεν πειράζει. Μην νομίζει ότι το έχω πάρει, Κατερίνα μου, εντάξει. Κράτα το.
1: Όχι, όχι.
0: Θα μου το δώσει από αύριο, από Τρίτη.
1: Από Τρίτη.
0: Άστο το προς το
2: παρόν. Ίσα-ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
1: Ολόκληρο μπλε εικοσάρικο.
2: Θες να μου το κολλήσεις.
1: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσάρικό μου.
2: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
1: Έτσι.
2: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσάρικο στο κούτελο.
1: Καλύτερα ίσως.
0: Πρέπει να πεις κλαρίνο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
1: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
0: Χωρίς λογό.
1: Ωραία, δεν θα ήταν.
2: Γεια σου, Γιαννάρα. Τσακ, πάρ' το.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Κατερίνα.
1: Oh, γεια σου τέλεια. Κατερίνα μας.
0: Κατερίνα, με τι ασχολείσαι?
2: Λοιπόν, εγώ δουλεύω στο marketing.
0: Marketing. Mm-hmm. Σε κάποιο τομέα μπορείτε να μας πεις τι δηλαδή?
2: Καλλιτικά.
0: Καλλιτικά, πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, θες κάτι να ρωτήσεις, Κατερίνα, Γιάννη?
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τι ζώδιο είναι.
2: Υδροχός είμαι.
1: Υδροχός είναι πολύ ωραίο ζώδιο.
0: Είναι, είναι.
1: Όχι, αλήθεια, τους εκτιμώ πάρα
3: καλά,
1: πολύ.
3: Καλά, είμαι υδροχός. Εγώ υδροχός. Είναι,
1: και
3: συζητάμε
1: είναι
3: τώρα.
1: Και ο Γιάννης, τι μπορούσα να πω τώρα? Ότι δεν μ' αρέσουν οι υδροχόοι.
0: Γι' αυτό δεν μιλάς εσύ. Συνήθως όταν ακούς για ζώδια, Γιάννη, λες, καλά τώρα. Μόλις ακούς υδροχός όμως, πάσο βλέπω.
3: Πάσο.
0: Της αρέσει,
3: Εκεί γουστάρω.
0: Εκεί γουστάρεις, μάλιστα. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα που ταιριάζει τον υδροχό, δηλαδή με το δέλτα. Ξεκινάμε.
2: Έλια.
0: Ζώο.
2: Λοιπόν, ζώο. Να πούμε το δράκο.
1: Να πούμε δράκος.
2: Δεν έχετε κάτι άλλο?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε.
0: Όνομα, όνομα.
2: Δανάη.
0: Πράγμα.
1: Είναι μέσα στο δάσος, πολλά τέτοια.
2: Πέντρα.
1: Ωραία.
0: Φυτό.
2: Δάφνη.
1: Μπράβο. Δάφνη, δάφνη, το είπε.
0: Φαγητό.
2: Τώρα η δάφνη δεν μετράει για φαγητό.
0: Όχι, όχι, άλλο, άλλο.
2: Άλλο θα πω.
3: Το πρωί με γάλα. Μεγάλα. Σε μπολάκι μέσα.
0: Γάλα.
3: Μπορεί να είναι βρώμης.
0: Γάλα με.
3: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Υπάρχει και σε μπάρα.
2: Αναγία μου. Ναι. Και το τρώω κάθε μέρα, παιδιά.
0: Μπορεί να φάμε. Πώς να το πούμε αυτό.
1: Υπάρχει ένα συστατικό πέρα από αυτά τώρα που το βάζουμε στα κεφτεδάκια και είναι πολύ νόστιμο και το βάζουμε και σε ένα κοκτέιλ.
0: Τελείωσε ο χρόνος.
1: Διόσμος ήθελα να πω.
3: Δημητριακά ήθελα να πω εγώ.
0: Ναι, εγώ ήθελα να τη πω ο Μίτσος πως είναι αλλιώς Δημήτρης. Ωραία, και πάμε το Δημήτρη να φτάσουμε εκεί. Αλλά,
1: πήγε το πεις έτσι, για να φτάσει στα δημητριακά.
0: Ναι,
3: θέλαμε 6 λεπτά παραπάνω.
1: Κατερίνα, αλλά, να σου πω κάτι, δεν πειράζει καθόλου. Γιατί είχαμε τη χαρά να παίξουμε μαζί και να σε γνωρίσουμε και να γελάσουμε και να περάσουμε ωραία.
0: Αλήθεια,
1: οπότε
0: λες,
1: τέλεια.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: αυτή είναι
0: αφού
1: ήταν
0: υδροχός κιόλα.
1: Αυτή είναι η χαρά του παιχνιδιού.
0: Υπάρχει καλύτερο πράγμα.
1: Καλή εβδομάδα να έχει.
0: Γεια σου.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα
4: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
0: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
0: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή.
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
0: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
0: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
4: Τροχός της τύχης.
13: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
14: κερδίζει!
4: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
19: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
20: Για πότε είναι αυτά?
19: Για σήμερα.
20: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
19: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δρόμος 89,8 και τι γίνεται, παιδιά, με το πάρκινγκ. Έπεσα προχθές σε φασαρία στο κέντρο της Αθήνας να τσακώνονται για μια θέση. Στο τσακ δεν πέστησαν μπουνιές. Πραγματικά.
1: Πήγα να σε χτυπήσουνε.
0: Όχι, εγώ έβλεπα.
1: Α, είπα μήπως.
0: Εγώ έβλεπα. Αλλά φίλε, δεν μασάμε σε αυτά. Εγώ έσβησα τη φωτιά.
1: Εσύ ήσουν
0: αυτό, παιδιά.
1: Ο πυροσβέστης.
0: Είδατε αυτόν που όρμησε με μια τρίαινα.
1: Φανταστικό.
0: Πω, απίστευτο αυτό.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Δεν το είχαμε σχολιάσει εδώ.
1: Με τρίαινα.
0: Με τρίαινα, σαν τον Ποσειδώνα.
2: Με τρίαινα να κάνει τι.
1: Με τρίαινα όρμηξε σε έναν γείτονά του. Μέναν στην ίδια πολυκατοικία.
0: Στον Πειραιά, νομίζω, έγινε αυτό, ε.
1: Πού θα ήταν, για να είναι με τρίαινα, ρε φίλε, πού θα είχε βγει.
0: Σωστά είναι, κοντά η θάλασσα. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Πού θα, στην Κηφισιά, θα είχε με τρίαινα στο Πειραιά, προφανώς.
0: Και όμως υπάρχουν μέρη, σε κάτι περίεργα μέρη, που έχει λιμενασιά το
1: ξέρω.
0: Το είχαμε κάνει μια φορά θέμα. Σε κάτι περιοχέ
1: που δεν έχει κάτι θάλασσα.
0: Εδώ έχει λιμεναρχείο να
1: βγει. Ισχύει με τρίαινα. Τρίκανη η τρίαινα. Δηλαδή είχε τρία τέτοια πάνω.
0: Στην οδό Μπιζανίου έγινε αυτό.
1: Στην οδό Μπιζανίου, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα να δει. Τουλάχιστον άμα είναι να επιτεθείς με στυλ. Η τρίαινα έχει μια χάρη. Έχει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι πιο ναυτικό. Έχει κάτι από Καβαδία ενδεχομένως μέσα της. Κατά τα άλλα, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σας ρωτήσω τώρα. Έχω φέρει 5-6 quiz για σήμερα.
2: Για
1: θα μάζευα το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε με το πρώτο. Το εύκολο, πολύ αυτό. Ομάδα του Μουντιάλ, που παίζει τώρα, που συμμετέχει στο Μουντιάλ, που έχει όμως την ενδεκάδα της θρυλικό Έλληνα μπασκεμπολίστα.
0: Θρυλικό Έλληνα μπασκεμπολίστα.
1: Ελληνική εκπροσώπηση
2: αυτό.
1: Δηλαδή. Ναι. Θρυλικό Έλληνα μπασκεμπολίστα.
0: Γκάλι, κάτι με Γκάλι.
2: Σενεγκάλι.
1: Ναι! Η Σενεγκάλι. Μπράβο, Κατερίνα. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
2: Ευχαριστώ. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ ο συμμαθητής μου.
1: Ισχύει εν τη ενώση.
2: Ωραία. Αυτό.
0: Τώρα που είπε Σενεγάλι, Γαλλία Σενεγάλι, το είχε πάρει γραμμή ότι οι περισσότεροι από τη Γαλλία είναι από τη Σενεγάλη. 7 παίχτες της Γαλλίας έχουν γεννηθεί ή έχουν καταγωγή από τη Σενεγάλη.
1: Παρένθεση επίσης σχετικό με τη Γαλλία. Είχε πάρει χαμπάρι ότι ο γιος του Ζιντάν.
0: Ναι, είναι τερματοφύλακας.
1: Είναι φανέλα της Αλγερίας.
2: Ναι, ρε, αλήθεια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ο Ζιντάν ήταν Γαλλοαλγερινός.
2: Πόσο χρόνο είναι 20... ο γιος του.
0: Κάτι, ναι, 22-23. Ναι,
1: αλλά επέλεξε την Αλγερία να
0: επέλεξε την Αλγερία και διαδερματώρος, τερματζής.
1: Μάλλον γι' αυτό την επέλεξε την Αλγερία, βέβαια, γιατί από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ καλός. Οπότε στη Γαλλία δεν μπορεί να παίξω.
0: Εντάξει.
1: Ας πάω στην Αλγερία, πας και δεν καταφέρω πιο εύκολο.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ήμουν πολύ ερωτευμένη με τον Ζιντάν, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, για μένα από τους καλύτερους παίχτες δεν το συζητάμε.
2: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Και πώς κατέληξε, παιδιά, αυτός ο παίχτης. Πώς τελείωσε το Μουντιάλ.
1: Εντάξει,
2: ναι, ναι.
0: Με την κεφαλιά
2: στον
0: Ματεράτσι.
2: Ήμουνα στην Ματεράτσι. Αγγλία εκεί. Το 1998 ήταν αυτό, δεν ήταν.
0: 1998. Όχι.
1: Ναι. Ποιο Μουντιάλ ήταν.
0: Ποιο Μουντιάλ ήταν. Όχι, δεν ήταν. Ποιο μετά.
1: Το 2010.
0: 2000.
1: Το 2006, συγγνώμη. Το 2006 τελικώ που ήταν μετά η Ιταλία που το πήρε.
2: Δεν το έχω δει όταν ήμουν στην Αγγλία.
0: Γιατί θυμάμαι, εγώ ήμουν στη Γαλλία.
2: Έχετε πάρα πολύ τώρα με αυτό. Βέβαια, έχετε δίκιο.
0: Εγώ θυμάμαι, γύρω τη από το Φόρτ Μποαγιάρ, ήμουν στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία έβαλε τα δύο γκολ στον τελικό με τη Βραζιλία που το πήραν. Στο τελικό του 2006 ήταν που έγινε το σκηνικό.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το 2004 του νικήσαμε εμεί.
1: Το 2004 δεν είχε.
0: Έπεσε ο Ζητά.
1: Α, στο ευρωπαϊκό λε. Και δύο χρόνια μετά ήταν το τέλο τη στην Εθνική Γαλλία.
0: Ακριβώ, ναι.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Μα την περιμένω πώς και πώς.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας στον φίλο μας, συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον Παρίσα, σας στέλνει τα φιλιά του, την καλημέρα του, την καλή του εβδομάδα, το καλό του καλοκαίρι και ό,τι άλλο θέλετε εσείς.
1: Τι γλυκός.
2: Υπήρξαν πάρα πολλά μηνύματα για τις πληροφορίες της Παρασκευής, για τις φράσεις αυτές που χρησιμοποιούν σε άλλες χώρες και σε αντιδιαστολή με τη δικιά μας. Από χώρες μόνο βέβαια έτσι, που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Οπότε ο Αλβέρτος εδώ είναι για να ικανοποιεί τις ορέξεις σας και συνεχίζουμε.
1: Για πάμε.
2: Οι χώρες που μπαίνουν σήμερα στο παιχνίδι, θυμάται κανείς ποιες χώρες είχαμε πει την Παρασκευή?
0: Οι πρώτες. Α, που μπαίνουν, τι εννοείς?
2: Που μπαίνουν σήμερα με ιδιωματισμούς, με φράσεις. Όχι ιδιωματισμούς.
1: Η μία ήταν η Βραζιλία.
0: Το φυρί-φυρί είχαμε, είπαμε.
2: Το φυρί-φυρί ήταν στην Νότια Αφρική.
0: Στην Νότια Αφρική, ναι, ναι.
2: Και τα φασόλια που ήταν?
0: Τα φασόλια ήταν.
1: Αφού μιλούσε ισπανικά. Στο Μεξικό.
2: Μεξικό, ναι. Στο Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχαμε παίξει Μεξικό και Νότιο Αφρική. Συνεχίζουμε
1: τώρα.
2: Λοιπόν σήμερα και θα ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε, ναι, ναι.
2: Με Βραζιλία.
1: Με Βραζιλία.
2: Βραζιλία, ποδοσφαιρομάνα. Με μία από τις πιο παράξενες πραγματικά φράσεις που, επειδή το έψαξα, γιατί στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος αν λέει αλήθεια ο Αλβέρτος, το έψαξα και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία λένε στην Βραζιλία. Είναι μια φράση δηλαδή που έχει παρακινήσει και τους υπόλοιπους και τους έχει τραβήξει την περιέργεια.
0: Ομπρικάντο.
2: Ομπρικάντο, μπράβο. Λοιπόν, πώς λένε στη Βραζιλία το ό,τι και να γίνει? Γιατί αυτό το χρησιμοποιήθηκε, ήρθε στη μόδα, γιατί χρησιμοποιήθηκε και στο Μουντιάλ τώρα, ότι ό,τι και να γίνει η Βραζιλία θα τη βρει την άκρη. Ό,τι και να γίνει η Βραζιλία θα προχωρήσει. Ό,τι και να γίνει η Βραζιλία δεν πρόκειται να αποκλειστεί νωρίς.
1: Λένε αυτά τα πράγματα στη Βραζιλία.
2: Η φράση λοιπόν του ό,τι και να γίνει, εγώ την άκρη θα τη βρω.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ότι ό,τι και να γίνει, θα βρει τον τρόπο.
1: Ναι.
2: Πώς το λένε παιδιά στη Βραζιλία? Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Λέγε.
2: Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πόσο εντυπωσιακό είναι?
2: Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, όμως.
2: Θυμίζει λίγο το τραγούδι It's Raining Men που λέει βρέχει άντρες.
1: Ναι.
2: Στη Βραζιλία λοιπόν η φράση ό,τι και να γίνει θα βρω την άκρη αποδίδεται. Άμα βρέξει, πέει.
1: Ορίστε. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα είναι αυτός ο άνθρωπος να τον έχεις, ας πούμε.
2: Μπορείτε να φανταστείτε πρωί, συνέχεια.
0: Για λέγε.
2: Μπορεί να φανταστεί συνέχεια, Κατερίνα.
0: Εγώ δεν θέλω να τα ακούσω.
2: Άμα βρέξει, πέει, ναι. Θα κάνω κατακόρυφο.
0: τι λέει ο άνθρωπος? Αυτό λέει στη Βραζιλία όντως? Ή το λένε 5-6 στη Βραζιλία?
1: Τα βγάζει το κεφάλι του. Τα βγάζει το κεφάλι του.
0: Μας
1: κοροϊδεύει. Άκου λίγο, μας κοροϊδεύει.
2: Ρε στορκίζομαι.
0: Θυμάσαι την παράσταση?
1: Μας κοροϊδεύει λόγω αζή.
0: Με τα πέι.
2: Τα παλόμενα πέι.
0: Τα παλόμενα πέι.
2: Καλά, εννοείται το θυμάμαι.
1: Εγώ που παραπέει η παρουσιάστρια.
2: Τα παλόμενα πέι, τι βέβαια. Γιατί παραπέει, Κατερίνα. Δεν το θυμάστε τι γίνει τότε με τα παλόμενα πέι.
0: Ήταν φοβερή παράσταση αυτή.
2: Δεν την είχα δει. Την είχες δει?
0: Όχι, την είχα ακούσει τότε.
2: Αλλά χαμός είχε γίνει με το υπόλοιπο όλο. Που είχε πάει στην Επίδαυρο, γιατί θα γίνει κτλ. Του Ζαν Φάμπρ.
0: Α, ναι, ήταν.
2: Κάπως έτσι νομίζω λεγόταν. Ο Ζαν Φάμπρ, λοιπόν. Άμα βρέξει πέι, θα κάνουν κατακόρυφο οι Βραζιλιάνοι, παιδιά.
1: Του Αλβέρτου την επόμενη φορά να έχει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε Letter Game.
1: Θα παίξουμε.
0: Σε λίγο, ετοιμαστείτε για μια διπλή πρόσκληση.
2: Να ξέρετε ότι συγγνώμη, θα το πω.
0: Για μια άλλη παράσταση.
2: Άλλο, γιατί δύο χώρες έχω καθημερινά.
0: Ωραία, πούμε μετά.
2: Είχα και κουρασάο, θα το κρατήσω για αύριο. Είχα κουρασάο. Πώς λένε στο κουρασάο την αγαπημένη χώρα?
1: Πες το τώρα.
2: Ω, δεν θα το πω. Όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται. Αύριο.
0: Αύριο λοιπόν.
2: Όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται.

0: όμως 89,8 και πριν συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα προκύψει, έτσι, να πούμε ότι το 1973 το 1973 σαν σήμερα, ναι, η Τζένι Καρέζη,
1: ναι,
0: και ο Κώστας Καζάκος
1: παντρεύτηκαν,
0: ανέβασαν στο θέατρο Αθήνεων το περίφημο έργο
1: το
0: του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο, ακριβώς, ναι, ναι,
2: σαν σήμερα. Καλά, φανταστικό, φανταστικό, ναι, το, ναι, μεγάλο, ναι, μας τσίρκο, υπέροχο. Τσίρκο είστε κι εσείς, έχω να πω, που κανονίζετε M καλοκαιριάτικα. M 12 η ώρα το μεσημέρι, γιατί εκείνη την ώρα σε βόλευε να κάνετε τη βάφτιση.
0: Άρα δεν αναφέρεσαι σε εμάς, δεν αναφέρεσαι σε εμάς.
1: Δεν
0: είναι
1: να βαφτίσουμε, ναι, τώρα εμείς κανέναν.
2: Θα σας έλεγα ποτέ εσάς, τσίρκο. Κάνεις τη βάφτιση, την κάνεις ντάλα μεσημέρι. Έχε μετά, ρε φίλε, απ' έξω. Έχε μετά απ' έξω ένα μπουφεδάκο. Ένα μικρό.
1: Τι, δεν έχουν ένα μπουφέ απ' έξω.
2: Στορκίζονται, δεν είχε τίποτα.
0: Ούτε μία μπομπά.
2: Αυτό έχουμε πλέον. Μία μπομπίτσα. Τι θέλω εγώ μετά τη βάφτιση.
1: Έπρεπε να σε ήξερα.
2: Μία μπομπίτσα και ένα παγωτίνι. Και έφυγα.
1: Έπρεπε να σε ήξερα τότε που βαφτίσαμε την Αέλια, που ήταν 650 άτομα πάνω στο Αγίου Σιδέρου στο Λυγαβητό. Κάναμε τη βάφτιση. Αλλά ξέρει γιατί.
0: Είχαν σούσι, χαβιάρι και τέτοια.
1: Όχι, άκου, είχε πολύ φαγητό.
0: Είχε.
1: Είχε πολύ φαγητό. Αλλά είχαν έρθει, ξέρω εγώ, οι συγγενείς μου από την Κρήτη, από τα Χανιά, είχαν φέρει και τυριά και παξιμάδια, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή είχαμε τσικουδιές, όλα τα πάντα, είχε
0: τσικουδιές
1: όργανα.
0: Στα βαφτισιά.
1: Ναι, ναι, απ' έξω.
2: Εντάξει, δεν πήραν τα παιδάκια κι εσύ.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Μετά έγινε εκεί πέρα η όλη ιστορία. Mm-hmm. Στο προάγγελο
2: χώρο. Ωραίο, ωραίο. Ήτανε
1: ωραίο.
2: Πολύ... Αυτό είναι το ωραίο.
1: Ήταν, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Περάσαμε καταπληκτικά.
2: Για μπόμπα, είχε μπόμπα.
0: Τι είχε.
1: Είχε, ρε, εσύ πάρα πολλά φαγητά. Μπομπίτσες. Μην το λες τώρα.
0: Και πες, ξέρω, μας, πες μας.
1: Και ξέρω τι είχαν από τα Χανιά είχαν φέρει. Είχαν έρθει, σου λέω, μια 75 από τα Χανιά, 130 από Θεσσαλονίκη. Ήταν ο υπόλοιπο κόσμο από εδώ, φίλοι. Πούλμαν είχε βάλει τότε μπομπά μου, κατεβήκανε από το χωριό μας, από την Παλιόχωρα. Ήτανε, το ζήσαμε πάρα πολύ.
2: Πού είχε γίνει, ποια εκκλησία
1: είπες? Στο Λυγαβητό, στο Αγίου Σιδώρους. Ήτανε όλη η Αθήνα κάτω, εντωμεταξύ. Ακούστε τώρα να δείτε φάση. Η βάφτιση της Αέλειας έγινε ακριβώς όταν έγινε ενός έτους. 14 είναι γεννημένη, mm-hmm, 15 έγινε. Και είχε πει, λέγανε τότε ότι θα βρέξει πάρα πολύ. Και είχα φτάσει να παίρνω, γιατί ήταν όλο υπαίθριο εκεί. Είχα φτάσει και να πάρει μέχρι και το Σάκη τον Αρναούτο τηλέφωνο για να μου πήρε εσύ το. Γιατί έτυχε ακριβώς πάνω στην Αθήνα να γίνει χαλασμός, mm-hmm, θα γίνει χαλασμός από.
0: Το Μισήρι δεν τον ήξερε τότε, ούτε τον Κορδόνι φυσικά.
1: Όχι,
0: να
1: πάρεις, δεν ήξερα.
2: Και τελικά τι έγινε, έβρεξε.
1: Γιατί έλεγε ότι θα έβρεχε, σου λέω, και θέλαμε να αλλάξουμε εκκλησία τελευταία στιγμή.
0: Τελικά
1: και
0: δεν έπιασε. Δεν έβρεξε.
1: Ξεκίνησε από το 12 η ώρα μου ήρθε τώρα αυτό, γιατί τότε ήταν η βάφτιση 12. Φύγαμε από εκεί κατά τις 5.30 ώρα. Με το που φύγαμε, έριξε πάρα πολύ βροχή.
2: Έλα.
1: Περίμεναν όμως, πώς να σου πω, η ουρανή, ρε παιδί μου, να τελειώσει αυτή η ωραία γιορτή και μετά.
2: Να φάμε, μάλιστα, την μπομπίτσα μας και μετά ας βρέξει.
1: Okay. Και τέλειες μπομπονιέρες. Mm. Αχ, είχατε χάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Πότε έγινε
1: αυτό? Δίναμε και τσικουδίτσα.
0: Ποια χρονιά?
1: Το 13.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή. Μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή.

0: σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. 7 ακριβώς.
2: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε.
2: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά.
2: Πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Ξενυχτισμένοι από το Μουντιάλ?
3: Μονίμως.
1: Εγώ δεν είδα το παιχνίδι Νορβηγίας, δυστυχώς. Νορβηγίας με... Νορβηγία με ποιον έπαιζε?
3: Η Νορβηγία έπαιζε με...
1: Και ρίξε 3-2 Γιάννη. Έλα, είδες πως κολλάμε. Έλα Δημητρή.
4: Σενεγάλη,
1: μπράβο, είδες πως κολλάμε.
3: Αν είχαμε δει το παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, δεν θα ήμασταν ξενυχτισμένοι, θα ήμασταν άϊπνοι τελείως. Ήταν 3 η ώρα το πρωί.
2: 3 η ώρα παίζουμε.
3: Ξενυχτισμένοι είμαστε γιατί είδαμε λίγο από τη Γαλλία.
1: Λίγο Γαλλία, εγώ ούτε Γαλλία είδα, γιατί ξύπνησα και είδα ότι διακόπηκε. Οπότε λέω.
2: Η Γαλλία με ποιον έπαιζε?
1: Η Γαλλία έπαιζε με το Ιράκ και κέρδισε 3-0, αλλά ο αγώνας τελείωσε με πολλές δυσκολίες. Μισή ώρα σταμάτησε, ξανά άλλη μισή ώρα.
3: Βρόχα.
1: Πολύ βρόχα.
2: Πού έβρεχε, σε ποια περιοχή?
3: Αυτοί που παίζουν, αυτοί παίζουν.
1: Ντάλλας. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων. Ναι. Είναι και χαόδης η περιοχή που παίζουν μπάλα σε τρεις χώρες. Δηλαδή, πας από το ένα μέρος στο άλλο κατευθείαν.
2: Αλλά και μόνο στην Αμερική ώρες. Να έπαιζες.
1: Ναι.
2: Πάλι μεγάλες είναι οι αποστάσεις, δεν είναι να πεις.
1: Τεράστιες αποστάσεις.
3: Στη Φιλαδέλφια παίζανε.
1: Α, στη Φιλαδέλφια.
3: Στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ήταν ακραία καιρικά
3: φαινόμενα.
2: Πολύ. Εγώ λοιπόν, ακούστε.
1: Έγινε το cooling break, το, αυτό το break, το ενυδάτο, όπως το λένε.
2: Ναι. Έγινε για να μαζέψω τα νερά, προφανώς. Αυτό το cooling break. Τη Φιλαδέλφια, λοιπόν, για κάποιο λόγο την είχα κέντρο δεξιά. Ενώ πρόσφατα είδα στο χάρτη.
3: Πολιτικά εννοείς?
2: Όχι.
3: Γεωγραφικά.
2: Γεωγραφικά.
3: Okay.
2: Κατάλαβα ότι είναι εντελώς ανατολικά.
1: Ναι.
2: Την έχεις ανατολικά στη Φιλαδέλφια? Θα μας πει τώρα, έχω πάει. Οπότε ξέρω.
1: Όχι, δεν
2: είναι.
1: Έχω πάει.
3: Δεν έχω καθόλου γεωγραφικά στο μυαλό μου. Αλλά... πώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
3: Τίποτα καθόλου. Μπορώ, ό,τι και να μου πεις, θα το πιστέψω.
2: Δηλαδή, να καταλάβεις, η Φιλαδέλφια είναι κάτω από τη Νέα Υόρκη. Όχι πολύ, ας πούμε. Ναι. Όχι, κάτω από τη Νέα Υόρκη.
3: Φιλαδέλφια.
2: Και λέει, θυμάμαι άλλη πόλη τώρα και λέω ότι να είναι. Δεν πειράζει. Μέση. Μέση.
1: Λοιπόν, έβαλε.
3: Μέση ανατολικά τελικά.
2: Όχι, Μέση Λιονέλ.
1: Λιονέλ Μέση, τι να πούμε. Πραγματικά αυτός ο παίκτης ανήκει πια στη στρατόσφαιρα. Αυτά δύο γκολ που έβαλε χθες.
2: Τι κάνει το παιδί αυτό, ρε εσύ.
1: Είναι απίστευτα. Ειδικά το δεύτερο γκολ, παιδιά.
2: Είναι μοναδικό. Το γύρισε από εδώ, από
1: γιατί
2: εκεί, ναι, και τέτοια. Ναι,
1: κάνει μια
2: τέτοιο
1: κούρσα 30 μέτρων. Τρέχει, μου θύμισε τον γκολ της Αγγλίας όταν ξεκίνησε. Έτσι, δηλαδή είχε τέτοια ταχύτητα.
3: Ναι.
1: Το περίφημο γκολ που είχε βάλει ο Μαραντόνα, εννοώ. Λοιπόν, και αφού κάνει αυτή την κίνηση και δίνει μια εκπληκτική assist στον συμπαίκτη του. Κάνει αυτό την προσπάθεια, αποτυχάνει. Κάνει αυτό δεύτερη πάσα. Έρχεται στα πόδια του Μέση η μπάλα και αφού κάνει προσποιήσεις, τρίπλες, σουτάρι. Και το πιο φυσιολογικό ήταν οι περισσότεροι παίχτες εκείνη τη στιγμή το καταλείπουν. Δηλαδή λένε πω τι πάθαμε, κρίμα, και το καταλείπουν. Αυτό συνεχίζει με τρομακτική ταχύτητα και βάζει γκολ.
2: Ήταν καταπληκτικό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο αγώνας τι ώρα έπαιξε?
3: 8.
1: Αυτός έπαιζε 8-10.
2: Γιατί ξαφνικά ανοίγουμε την τηλεόραση με τον Αρίωνα. Πάμε να κοιμηθούμε. Τέλος πάντων. Και βλέπουμε ότι έχει τελειώσει αυτός ο αγώνας. Και αρχίσαμε και μαλώναμε εγώ με τον Αρίωνα. Ποιος φταίει που δεν είδαμε τον αγώνα της Αργεντινής? Ήταν πάρα πολύ αστείο. Και μετά όταν ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης στο στούντιο.
1: Με τον Φίσα και τα παιδιά που.
2: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως να πούμε πόσο καλοί οι σχολιαστές είναι και ο Φίσας και ο Νικολαίδης.
2: Πραγματικά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Και είχαν λοιπόν, μιλώντας για το Μέση, τα 18 γκολ που έχει βάλει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
3: Έπιασε και αυτή την κοπέλα που έλεγε. Που ήταν η πρώτη σκόρε, εσύ το έλεγες.
1: Εγώ το έλεγα. Ναι.
3: Που ήταν η πρώτη σκόρε όλων των Μουντιάλ.
2: Τη Μάρτα.
3: Έπιασε και τη Μάρτα τώρα.
1: Ναι. Αυτή είχε 17 γκολ, έτσι.
3: Α, την πέρασε.
1: Την πέρασε
3: τη Μάρτα.
1: Χθες, ναι, είναι νούμερο ένα
3: Μάρτα,
1: παντού τώρα.
3: Δεν σε χάλασε.
2: Και έβλεπε,
1: βέβαια,
2: λοιπόν,
1: ακολουθεί ο Εμπαπέ τώρα, έτσι, θα τα πούμε. Ναι.
2: Έρχεται, ναι. Και έβλεπε λοιπόν το παιδάκι τα γκολ και είχε κοιμισμένος, είχε μείνει, ξέρεις, σε έκσταση με όλα αυτά τα πράγματα που κάνει.
3: 2 ώρες διεκόπη το Γαλλία-Ιράκ.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ήταν,
3: 2 ώρες.
1: Ναι. Έγινε πρώτα μία διακοπή 10 λεπτών, μετά μισή ώρα και μετά ξανά έγινε κι άλλη, νομίζω.
3: Ακού 2 ώρες. Τι κάνουν 2 ώρες.
1: Μα νομίζω έφυγαν και φύλαθλοι.
2: Νομίζω, και πού πήγανε?
1: Νομίζω από, μα είχε φύγανε από το γήπεδο.
2: Και δεν ξαναγυρίσανε.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη. Πάντως εκενώθηκε το γήπεδο. Ήταν τόσο δύσκολες οι συνθήκες και επικίνδυνες. Παιδιά, στην Αμερική, όταν λέμε ακραίες και ειδικές συνθήκες, δεν είναι σαν εδώ. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να είναι ένα τυφώνας, εγώ, να έρθει ένα.
2: Άμα αυτές οι καιρικές συνθήκες ήταν εδώ, τι θα συνέβαινε εδώ?
1: Τι εννοείς, τι
3: θα τίποτα, θα ήταν ο κρατικός μηχανισμός έτοιμος και θα το αντιμετωπίσει μια χαρά. Δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Καλημέρα σε όλους. Σας ακούσουμε την κίνηση και τον καιρό, θα έλεγα.
1: Έτσι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με κάποιες καθυστερήσεις που περιορίζονται όμως αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και εκεί στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο έχει κάποιες μικρές προς το παρόν καθυστερήσεις. Ήρεμα γενικώς τα πράγματα. Ηρεμήστε κι εσείς να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, από καιρό σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο. Το αεράκι αυτό που υπάρχει θα συνεχίσει εντάσσεως 5 μποφόρ. Είναι ωραίο αυτό το αεράκι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ να σας πω πως την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο @Zavas λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9 είναι η ώρα. Να πούμε ότι εκτός από Μουντιάλ έχουμε και άλλα θέματα, όπως έχουμε τους λαγοκεφαλούς.
1: Καλά, πάρα πολλά θέματα.
2: Οι λαγοκέφαλοι είναι ένα θέμα. Θα επικηρυχθούν.
1: Ναι.
2: Πόσο το κιλό?
1: 4,5.
0: 4,5, τι εννοείς, θα παίρνετε 4,5 ευρώ?
2: Ναι. Το κιλό. Ναι, ρε, επικήρυξη λαγοκέφαλου. Και μέχρι τώρα ήμουν αδιάφορος, έως το κορόιδευα λίγο το θέμα με τους λαγοκέφαλους.
1: Αλλά τώρα με τα 4,5.
2: Είμαι έτοιμος. Πάμε.
0: Άρα μπορεί να γίνει και, πώς το λένε αυτό, ομάδα λαγοκεπέ, τέτοιο στυλ.
2: Μα εκεί είναι το θέμα, ναι, τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λαγοκεπέ, δηλαδή να,
1: λαγοκεπέ στο...
0: να δημιουργηθούν τέτοιες ομάδες.
1: Στα
0: που...
1: Ιωάννινα θα βρίσκουν.
0: Να
1: φέρει
0: επιδότη.
1: Επιδότηση,
0: ναι.
2: Στη θέση του πρόβατου.
0: Στο καρπενής.
2: Βάλε λαγοκέφαλο.
1: Μπράβο, ναι.
2: Έτσι πάμε να το κάνουμε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι τόσο επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι.
2: Εντάξει, δαγκώνει.
1: Επειδή λέγαμε εδώ πέρα διάφορα ότι έχει γίνει, ρε παιδί,
0: δαγκώνει
1: και
0: κουτιά,
1: λίγο...
0: κάτι κονσέρβες.
2: Τα σπάει αυτά τα γκώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, τα σπάει κανονικά, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, βγάζαμε έναν κύριο στο Σαββατοκύριακο παρέα, έναν δίτη 80 χρονών από τα Μάταλα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, ρε παιδί μου, έχει περάσει όλη τη ζωή του στη θάλασσα. Και εκεί που λέγαμε ότι μήπως, ας πούμε, είναι ένα θέμα που το έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο τα κανάλια και δεν υπάρχουν θέματα και ασχολούμαστε με τους λαγοκέφαλους, ο κύριος αυτός μας είπε ότι όντως έχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός.
0: Αυτό είναι σίγουρο, δεν είναι,
1: έρχεται,
0: αυτό ξέρουμε,
1: ναι. Έρχεται πιο κοντά, ρε παιδί μου, στην ακτή και έχει συναντήσει τέτοιους που είναι επιθετικοί, δεν είναι αστείο.
0: Ναι, πέρασαν από Σουέζ, λέει, κάτι έγινε εκεί με το Σουέζ και πέρασαν πάρα πολύ. Έτσι άκουσα, ναι, ναι.
1: Από το Σουέζ.
0: Από το Σουέζ, ναι, ναι.
1: Οι λαγοκέφαλοι.
2: Βρήκαν ευκαιρία και αυτή. Σου λέει εδώ πέρα διεθνείς εξελίξεις, κάτσε να κάνω ένα
0: πέρασμα. Εγώ άκουγα έναν άλλον δίτη, 75 ετών, που το έλεγε αυτό. Υπάρχουν διάφοροι δίτες.
1: Όχι, εγώ τον άκουγα και τον βγάλαμε στην εκπομπή.
0: Ναι, το ξέρω και εγώ, τον άκουγα εδώ στο ίντερνετ, τέλος πάντων. Λέγε, συνέχισε το.
1: Αυτό, ότι θέλω να πω ότι δεν είναι μια ιστορία που κάποιος έχει βγάλει.
0: Το θέμα είναι σε τι βάθος κινούνται.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
0: και αν έρχονται μέχρι τα ριχά, αυτό λέμε. Ότι
1: έρχονται πιο κοντά λοιπόν στα ριχά, ενώ παλιά τους συναντούσες από τα 60 μέτρα και πέρα.
0: Ναι.
1: Πήγαινες στα 60 μέτρα. Κολυμπούς 60 μέτρα στη.
2: Τώρα δεν μπορεί να κολυμπήσει 60 μέτρα, μα θέλει.
1: Λέω, αν μπορεί.
2: Δεν μπορεί να κολυμπήσει.
1: Λέω, θέλει.
2: Άμα ανοιχτεί, δεν το σταματάς.
0: Εγώ δεν μπαίνω θάλασσα. Εγώ δεν μπαίνω θάλασσα. Α, δεν είναι ζεστή. Δηλαδή, τώρα που φαίνεται παγωμένη θάλασσα ακόμα, δεν το συζητάω.
2: Είναι ακόμα, κρατάει. Κρατάει ακόμα λίγο κρύο.
0: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
2: Το Λουλάκι.
0: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
2: Ο Χρήστος ο Λούλης.
0: Όχι,
2: Λούλης το μικρό. Όνομα Λούλης, ρε φίλε, υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
0: Καμιά φορά δεν σε λέγω, έλα ρε Λούλη.
2: Αυτό, ναι, αυτό λέω. Είναι το, σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
0: Όχι, υπάρχει Λούλης, όντως. Λούλης, Λούλης,
1: όπως,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχει και Λούλα. Λούλα.
0: Και Λουλού.
1: Ναι.
0: Λουλού.
1: Λούλα, Λούλα.
0: Επίσης, Διεθνής Ημέρα Χειρών. Χείρες σήμερα γιορτάζουν.
1: Ναι, το, με έψιλον γιώτα οι χείρες.
0: Χείρες, με ήττα.
2: Με ήττα.
0: Ήττα, ήττα.
1: Με
2: κορυφαίο μεζεδοπολείο στην Αρτέμιδα. Χείρες,
1: χείρε με έψιλον γιώτα, τι είναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Γιατί με όμικρο γιώτα μπορώ να σου πω.
0: Η χείρα εννοείς είναι το χέρι.
1: Α, η χείρα, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι άλλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Χείρα, με ήττα, ήττα, ήττα.
1: Η χείρα με το ήττα.
0: Ενώ δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει γιορτή για χείρους.
2: Τι μα, σαν την γιορτή του πατέρα, παιδί μου.
0: Χρόνια πολλά,
2: Γιάννη
0: μου.
2: Χρόνια μα πολλά.
1: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Παιδιά, χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
2: Στην γιορτή τη μητέρα, πανηγύρι. Εδώ γιορτάζει την πατέρα.
1: Εντάξει, εγώ στο Χρήστο είπα, είναι αλήθεια.
0: Ναι,
2: ναι, γύρισε ο Μπράντοβιτς, να πούμε σε αυτό. Ο μπαμπά σα, θα έλεγε κανεί, για το δέσο με την γιορτή του πατέρα.
0: Κοίτα, μη βγάζει γλώσσα.
2: Μη
0: βγάζει γλώσσα, γιατί. Τα σημειώνω αυτά. Και αυτό
2: σχεδόν έκλαιγα.
0: Ναι.
2: Πώς παθαίνεις αυτό που συγκινήσεις. Συγκινήθηκα, Κατερίνα.
0: Επιτέλους θα δούμε. Άκου, Κατερίνα, επιτέλους θα δούμε μπάσκετ. Πώς να το πω, ξανά από καλές εποχές. Δηλαδή, εκτός από τον Ολυμπιακό, θα έχουμε και ένα Παναθηναϊκό που θα έχει ένα προπονητή σωστό, αξιόλογο. Πραγματικά χέρι εκτίμηση σε όλους.
2: Καλά, είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Εντάξει,
0: είναι
2: ένα επίπεδο τρομερό.
0: Τεράστια αναγνώριση, τεράστια τίτλη.
1: Με τον προηγούμενο όμως είχατε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα.
2: Εντάξει. Σπουδαίος προπονητής και ο προηγούμενος, δεν το συζητάμε, βέβαια.
0: Λίγο γραφικός.
1: Ότι όποιον είδα αυτές τις μέρες μετά την ανακοίνωση του προπονητή του καινούριου, μου έλεγε για το Γιάννη. Αν θα κλάψει, πώς
2: είναι πολύ συγκινητικό.
1: Αν σε έχει πάρει τηλέφωνο.
0: Είδε τον Ομπράτοβιτς δίπλα στον Γιανακόπουλο που μιλάει ο Γιανακόπουλος για Ρεάλ. Το μουσικό αντίπολο και κάθεται και δεν λέει τίποτα. Γιατί εντάξει, ξέρουμε.
2: Εντάξει, ο Μπράντοβιτς τώρα ναι.
0: Τι είναι.
2: Κρατάει, ναι, αυτά δεν είναι. Δεν μπαίνει, έχει, δεν ναι.
0: Και είναι, αφού κάνει τρολάρι τέλος πάντων ο Γιαννακόπουλος και λέει αυτό, ποιος είναι ο βασικός μας αντίπολος, ο Ιρεάλ. Τίποτα, κάθεται ο Γιαννακόπουλος. Ο Μπράντοβιτς σοβαρός δίπλα, ενώ χειροκροτάνε στο τέλος οι άλλοι, όλοι πανηγυρίζουν με αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, αυτός τίποτα, τίποτα.
1: Ε, μπράβο του. Δείχνει μια σεμνότητα, μια σοβαρότητα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω, ναι. Λοιπόν,
1: μια σκέψη πίσω από τα πράγματα, δεν δείχνει αυτό.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game.
1: Θα παίξουμε. Θα παίξουμε,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Το θέμα το μεγάλο. 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση για Φουρέιρα στο Κατράκιο. Τετάρτη 1η Ιουλίου.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Ναι, είναι ο δρόμος. Είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 18. Να το πούμε και να πούμε και μια καλημέρα στη φίλη μας.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
6: Καλημέρα.
4: Το όνομά σας?
6: Είμαι η Μέλπο.
5: Γεια σου Μέλπο μας.
4: Μέλπο, Μέλπο.
6: Γεια σου Κατερίνα που έκανες και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το Δήμο Ηλιούπολης.
5: Όπα.
7: Τι ρεπορτάζ για το Δήμο Ηλιούπολης?
5: Ποιο ήταν αυτό το ρεπορτάζ? Ήταν για την
6: για το χαμό χορό στα Δημοτικά Συμβούλια.
5: Α, το κάνω.
4: αυτό που έγινε.
6: Ναι, ήμουν και εγώ εκεί.
4: Σοβαρά, ίσως στο Συμβουλίο.
6: Βεβαίως και ήμουνα.
4: Α, μάλιστα.
7: Τι ωραία, πολύ ωραία, πολιτισμένα, μπράβο.
6: Ναι, είδατε τι κάνουν, ντροπή δεν είναι?
7: Ναι, ντροπή είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ντροπή.
4: Ναι, αλλά δίνει ωραίο υλικό όμως.
5: Καλά. Ξέρεις, το άλλο το περίεργο είναι όμως που ενώ μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, η φωνή της Μέλπος είναι τόσο αισιόδοξα, χαρούμενη και γλυκιά παράλληλα.
6: Ναι ρε παιδιά, είναι γιατί εντάξει, επειδή τα παρακολουθώ και τα κάνουν επίτηδες όλα αυτά, είναι στοχευμένα.
7: Μελπομένη, είσαι δημοτικός σύμβουλος ή ήσουν ως παρατηρήτρια?
6: Όχι,
7: απλά στη...
4: Ως πολίτης, μάλιστα. Είναι
6: μια
4: καυστικότητα.
6: Είναι πολίτης που την αγαπώ και είμαι 47 χρόνια.
4: Μάλιστα. Καυστικότητα η φωνή πάντως έχει.
6: Έχει, ναι, γιατί πολεμάνε έναν άνθρωπο 40 χρονών, ρε παιδιά.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πολεμήσεις και εσύ τώρα με το γράμμα έψιλο.
6: Το είμαι και ο Μπράντοβιτς, ε.
4: Και ο Μπράντοβιτς.
6: Είμαι παιδί του ο Μπράντοβιτς από παλιά.
4: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, έψιλον. Ξεκινάμε.
5: Γιατί διάλεξες το έψιλον?
4: Είναι πολύ ωραίο.
5: Σ' αρέσει το έψιλον ως γράμμα?
6: Πάμε.
4: Το έχει. Ζώο.
6: Ζώο, ελέφαντας.
4: Όνομα.
6: Ελένη.
4: Πράγμα.
6: Πράγμα, έντυπλο.
4: Φυτό.
6: Ελιά.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό. Φαγητό.
4: Φαγητό.
6: Ελιόπιτα.
5: Ωραία.
4: Πόλη.
6: Ελευσίνα.
4: Χώρα.
6: Ελλάδα.
4: Επάγγελμα.
6: Επάγγελμα έντυπλοποιός.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι και στο Μουντιάλ.
5: Εθνική Ελλάδος. Το δεχόμαστε.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Everest.
5: Είσαι καταπληκτική.
4: Χαιρετούμε λοιπόν.
5: Σε φιλούμε πάρα πολύ, Μέλπο μου. Μπράβο.

0: Δρόμος 89,8 και μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, εκτός από εντάξει, πολύ ωραία παιχνίδια που έχουμε δει, κάθε φορά σε κάθε Μουντιάλ λέω ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και το προηγούμενο ήταν καταπληκτικό.
1: Το Κατάρ ήταν πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ φοβερή μπάλα είδαμε. Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε έτσι καινούργια πράγματα. Εγώ θα θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες. Ξέρεις πότε είναι αυτό?
2: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
0: Πες μου χρονολογία. Όχι. Πες μια χρονολογία που μπορεί να αναφέρομαι.
2: Που μπορεί
0: θυμάμαι
2: να,
0: δηλαδή.
2: Που
0: θυμάμαι,
2: μπορεί να θυμάσαι.
0: Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
2: Το 72.
1: Εκεί
0: όχι,
1: θα έλεγα
0: όχι,
1: και εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Πιο μετά.
3: Το 72. Έλεος. 72. Με έκανε χάλια.
1: Ναι, 72.
2: Μα με κοιτάς με ύφος στα μάτια.
0: Το χουέμπλι θα θυμάμαι.
2: Με κοιτάς με ύφος στα μάτια. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό. Το 72 είναι
1: εντυπωσιακό. 76.
0: 76 είχαμε Μουντιάλ.
2: Γιατί είχαμε 72? Στην τύχη το είπα.
1: Με μπέρδεψε με το 72. Το 78.
0: 78, μπράβο. Και πες, τελικό.
2: Το θυμάσαι, μπες περιπτώσει το 78.
0: Θυμάμαι, το τελικό.
2: Ωραία,
0: με την Ολλανδία. Άκου 72, 6 χρόνια πριν. Όχι, δεν θυμάμαι τότε. Λοιπόν.
2: Τι το είναι,
0: το είχε πάρει η Αργεντινή τότε.
1: Ο Κέμπες
0: ήταν. Μάριο Κέμπες. Μπράβο. Ο Μάριο Κέμπες ήταν ο επιθετικός της Αργεντινής. Δεν υπήρχε ακόμα Μαραντόνα.
2: Παιδιά, θέλω να είστε επεξηγηματικοί, γιατί θα σας πω κάτι που θα σας σοκάρει αυτή τη στιγμή.
0: Λέγε.
2: Αλλά δεν είστε όλοι.
0: Ειδικοί.
2: Ας πούμε, όχι, δεν είναι ότι είστε όλοι. Δεν είστε όλοι.
0: Δεν βλέπετε όλοι Μουντιάλ.
2: Δεν είναι όλος ο κόσμος κολλημένος στην οθόνη. Ναι. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό.
1: Mm-hmm. Όντως, μερικοί το ακούνε από το ραδιόφωνο. Αν δεν μπορεί να γίνει τόσο.
2: Από το ραδιόφωνο.
0: Υπάρχει και ο ένας στους 10 που δεν βλέπει.
2: Ναι. Είναι σοκαριστικό πόσο ο κόσμος είναι έξω και δεν βλέπει Μουντιάλ και δεν ασχολείται με αυτό και δεν μιλάει για αυτό.
1: Άκου κάτι που θα σου αρέσει τώρα, μια και είμαστε στο αθλητικό κομμάτι.
2: Μα είμαστε συνέχεια σε ένα αθλητικό κομμάτι.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ανταλλαγή και η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια φεύγει από του Bucks.
2: Γιατί?
0: Πάει Μαϊάμι, ναι.
1: Έπρεπε να φύγει.
2: Γιατί?
1: Και για το καλό το δικό του κυρίως.
2: Γιατί?
1: Είχε κλείσει ο κύκλος του. Ήταν μια ομάδα. Η Milwaukee και σαν πόλη και σαν ομάδα είναι χωριό τώρα. Τι να σου πω. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν, ήταν χωριό. Τους πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είχε να δώσει κάτι άλλο. Και φεύγει από το χωριό και πάει στο Μαϊάμι.
0: Ακριβώς το αντίθετο.
1: Για να γουστάρει. Πάει στο Μαϊάμι Heat.
0: Ζωάρα.
1: Στου Μαϊάμι Heat λοιπόν.
2: Θα γουστάρει στο Μαϊάμι.
0: Εντάξει,
1: στο Μαϊάμι. Εγώ θα γούσταρα στο Μαϊάμι.
2: Στάσου, είναι μια ομάδα. Γιατί εγώ
0: πολύ
2: από αυτού ξέρω του Lakers. Μάθαμε του Knicks που μα έπρεξαν όλοι οι διάσημοι που κτλ.
0: Σικάγο.
2: Και του Chicago Bulls. Αν με ρωτάτε τι τους είπα τους Lakers.
1: Οι Μαϊάμι έχουν περάσει μια περίοδο που ήταν δυναστεία. Που είχαν τότε από LeBron James.
2: Πέρασε
0: από εκεί.
1: Πέραν πάνω τα πρωταθλήματα. Τώρα κάποια χρόνια έχουν πέσει. Λίγο ευκαιρία να ξανανεύουν.
0: Τώρα θα ξανανεύουν.
1: Ποιο είναι το ωραίο στην υπόθεση που μου αρέσει
2: το
1: πάρα πολύ.
2: Το πόσο πήρε.
1: Αυτά δεν τα έχω δει τώρα ακόμα, αλλά πολλά θα πήρε. Ότι έγινε μια ανταλλαγή εκεί. Δηλαδή,
0: εκεί παίζουν κυρίως με ανταλλαγές. Ναι. Δεν είναι τόσο τα ποσά. Έχουν άλλο σύστημα.
1: Θα πάρει πολλά από τους Μαϊάμι, αλλά οι Bucks δεν πήρανε. Πήραν όμως παίκτες από τους Μαϊάμι και θέλω να σταθώ σε ένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί πήραν τον Tyler Hero, πήραν τον Jaime Hawkins, αλλά πήραν και έναν τύπο ο οποίος λέγεται Κασπάρας Γιακουτσόνης.
0: Δεν το ξέρω.
2: Τι ωραίο!
1: Ούτε εγώ.
2: Κασπάρας Γιακουτσόνης.
0: Λιθουανός.
2: 100%.
0: Έλληνο-Λουθουανός. Ελιθουανός.
1: Εκτός αν είναι τύπος από την Τρίπολη.
0: Γιακουτσόνης.
1: Ο Κώστας Γιακουτσόνης.
0: Γιακουτσόνης.
2: Τι ωραίο που ακούγεται αυτό από τον Γιακουτσόνη.
1: Κασπάρας Γιακουτσόνης.
2: Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Για έναν Αντετοκούμπο δώσανε τρεις άλλους παίκτες.
1: Πήρανε Αντετοκούμπο και έναν άλλο μαζί.
0: Και πρέπει
1: να δώσανε τρεις. Τέσσερις
0: παίκτες
1: και κάτι επιλογές στα draft που έχουν είναι πολύ μπέρδεμα εκεί το σύστημα. Αλλά ναι, για έναν
0: τρόπο δώσαν
1: τέσσερις και παίζουν διάβα. Και δύο χωράφια που είχαν έξω από το Μαϊάμι που βλέπουν θάλασσα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας...
2: Μπορούν να χτίσουν ή όχι.
1: Βεβαίως, συντελεστής δόμησης μεγάλος.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις αναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργοί συνδρομητές τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε συνδρομητές, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και να μπείτε και εσείς στην κλήρωση.
2: Να ρωτήσω κάτι πριν πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Γιάννης για πόσα χρόνια έκανε συμβόλαιο?
0: Τρία.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ήταν αρχόταν εδώ πέρα.
1: Πού να έρθει εδώ?
2: Εδώ,
1: έρθει
2: εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Εδώ θα έρθει λογικά στα 39-40 του ξέρω εγώ.
2: Πόσο είναι τώρα?
1: τώρα. Όχι, είναι μικρός, ούτε 30 δεν είναι.
2: Ρε, εσύ δεν έχει μεταφέρει την οικογένειά του εδώ πέρα. Εγώ ήξερα ότι έβλεπα σχολεία.
0: Όχι
2: για
0: να
2: τα παιδάκια
0: εδώ,
2: του. Όχι, δεν μπορεί να
0: παίξει. Είναι σαν να παίξει. Πα εσύ να κάνει τηλεόραση, ξέρω εγώ, σε ένα χωριουδάκι κάτω στην Κρήτη. Τοπική τηλεόραση. Πα.
1: 31 είναι ο Γιάννης.
2: Εγώ σκέφτομαι διάφορα πράγματα στη ζωή μου.
0: Να πάει να
2: κάνει
0: στο TV
1: Κρήτη. Κρήτη TV.
2: Έχει αποδείξει η ιστορία. Καλό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ήταν δυνατό.
1: Τοπικό κανάλι της Κρήτης.
0: Όχι, σου λέω να πας σε πολύ μικρό.
2: Εγώ σκέφτομαι out of the box έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια, όπως παρατηρείς.
0: Να φύγει από NBA και να έρθει στην Ελλάδα κάποιο.
2: Ρε παιδιά, εγώ νόμιζα ότι
1: κάποιος,
2: θα φύγει.
1: Κάποιος μπορεί να φύγει.
0: Αυτό,
1: ο Γιάννης δεν
0: φύγει.
2: Εγώ έλεγα ότι είχα ακούσει, επειδή έψαχνα σχολεία για τα παιδιά του, σας εξηγώ, ότι θα ερχότανε τώρα στα
0: άλλο
2: κοντά.
0: Αυτό.
1: Άλλο, κοντά, όχι.
2: Ότι τι, θα στείλει ότι τα παιδιά του μόνα του εδώ πέρα να πηγαίνουν σχολείο.
0: Ναι.
2: Με τη γυναίκα του.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα είναι στο Μαϊάμι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Γιατί?
2: Να είναι μόνο του στο Μαϊάμι.
0: Γιατί τι έπαθε?
2: Για το Μαϊάμι, εγώ το έχω δει από το CSI, που είναι μια πόλη με
1: το
2: διάφορα.
1: Μαϊάμι Βάις. Βάξει τι παιχταρά είναι.
0: Είναι, είναι καλό παιδί ο τέτοιο. Δεν έχει.
1: Γιατί
0: ήταν
1: τώρα στο Μιλγουόκι, το οποίο είναι η επαρχία τη επαρχία, και λε τη γυναίκα σου, το πα στην Αθήνα με τα παιδιά. Σου λέει εντάξει, τον αφήσει στο Μιλγουόκι. Τι
0: τώρα
1: να κάνει στο Μιλγουόκι. Και ξαφνικά βρίσκεσαι στο Μαϊάμι. Και αν γίνει στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο παιχταρά. Είναι είδωλο, είναι είδωλο.
0: Είναι ωραία.
2: Ο δρόμο αυτό. Πάντω προχθέ.
0: Συγγνώμη, Καταρίνα, πριν συνεχίσει, προχθέ εμφανίστηκε στην Κηφισιά. Είχε να είμαι και κοντά. Εμφανίστηκε στην Κηφισιά να πάει σε ένα μαγαζί να ψωνίσει. Που πηγαίνει. Με όλη την οικογένεια. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί συνήθως το να αφήνεις αυτό το μαγαζί, γνωστό μαγαζί της Κηφισιάς, ναι, δεύτερο γκολ μόλις έβαλε.
1: Ιορδανία.
0: Όχι, ισοφάρισε η Αλγερία. Ισοφάρισε η Αλγερία, κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα την Ιορδανία 1-1. Αυτό θα περνήσει πολύ ώρα. Τέλος πάντων, εμφανίστηκε στην Κηφισιά.
2: Ναι, είμαστε.
0: Και περπάτησε περίπου 50 μέτρα. Και βγαίναν όλοι στους δρόμους έξω να το χαιρετήσουν. Χαμός γινόταν αυτός, χαιρετούσε τον κόσμο.
2: Πήγε στο μέρος μας, πάλι δεν είμαστε.
0: Ποιο μέρος μας?
2: Εκεί που τρώμε.
0: Α, μάλιστα,
2: εκεί
0: μάλιστα
2: θα πάμε να σας κεράσω, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Περιμένουμε, συνέχισε.
2: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα ταξίδι. 5 μέρες στην αιώνια πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη δηλαδή, για 2 άτομα, 1η με 5η Αυγούστου. 4 διενυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, αλλά και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Εσείς για να μπορέσετε να πάτε εκεί, θα πρέπει να στείλετε βέβαια ένα μήνυμα προηγουμένως στο 54301, γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή τώρα στις 26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήριστη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 43 η ώρα. Πάμε σε προβληματισμό.
1: Θα πάμε στο προβληματισμό του αγαπημένου μας Λάμπρου. Όπου εσείς, αν θέλετε να συνεισφέρετε στην κουβέντα, ξέρετε πώς θα το κάνετε. Δηλαδή, θα στείλετε μήνυματα στο Viber στο 6987-898-898. Μου λέτε πώς και δεν έχει έρθει κάποιος προβληματισμός για το Μουντιάλ ακόμα. Και ήρθε.
2: Ήρθε,
1: αλλά έτσι όπως δεν τον περιμένατε. Έχει μία μικρή ανατροπούλα, θα μπορούσε να πει κανένα. Γιατί εσείς τι θα σκεφτόσασταν αρχικά ότι θα ερχότανε? Ότι είναι μια κυρία η οποία, ας πούμε, έχει βαρεθεί να βλέπει ο σύζυγός της ή ο σύντροφός της ματς και θέλει να βγαίνει έξω ή, εν πάση περιπτώσει,
0: πόσο κλισέ
1: παραπονιέται.
0: Πόσο κλισέ.
2: Θα παρχόταν στο μυαλό μας ότι ο Λάμπρος, ας πούμε, πιστολιάζει τη δουλειά του συστηματικά για να κάθε να βλέπει Μουντιάλ. Μία λέει ότι είναι άρρωστος, μία λέει ότι κάτι του έτυχε, μία πεθαίνει η γιαγιά του κτλ.
0: Εντάξει, είναι φοβερή αυτό το βίντεο, είναι τρομερό, που δείχνει ένα τύπο. Το που μου στείλες. Ένα τύπο να παρακολουθεί. Με κοιμάται και με το ένα μάτι ανοιχτό.
2: Όταν φωνάζει λίγο εκφωνητή, σοπ.
0: Ανοίγει λίγο το μάτι να κοιμάται. Αυτό το έχουμε πάθει όλοι τώρα. Είμαστε έτσι με τώρα μάτι λίγο βλέπουμε.
1: Ο Λάμπρος έχει πάθει κάτι άλλο. Λέει, η σύντροφός μου από τότε που άρχισε το Μουντιάλ, κάθε μέρα μου λέει ότι όταν θα βλέπω εγώ θα πηγαίνει έξω να βγαίνει με τις φίλες της. Εγώ όταν την καλώ ενδιάμεσα βλέπω ότι το κινητό της είναι κλειστό.
0: Καθόλου ανατροπή. Είναι το πιο... Αυτό γίνεται συνέχεια. Βγαίνει με τις φίλες της βόλτα, δεν βγαίνει.
1: Ναι. Αλλά τα μάτσα όμως, σου λέει ο Λάμπρος, είναι με τα μεσονύκτια. Κοιμάται καμιά φορά σε κάποια φίλη της. Όταν επιστρέφει στο σπίτι, δεν έχει πάρα πολύ όρεξη να συζητήσουμε για το τι έκανε εκείνη. Παρά μόνο με ρωτάει για τους αγώνες. Σημαίνει κάτι αυτό?
0: Συγγνώμη, λείπει και επιστρέφει. Για ξαναπες το μας.
1: Η κοπέλα φεύγει από το σπίτι. Ωραία. Ο Λάμπρος μένει σπίτι και βλέπει μάτς.
0: Ωραία, ναι. Αυτή βαριέται και βγαίνει
1: μέχρι
0: έξω.
1: Πολύ συνηθισμένο. Ιουλίου, εγώ θα βλέπω μάτς.
0: Okay.
1: Του είπε και αυτή. Μέχρι τέλη Ιουλίου, εγώ θα βγαίνω έξω.
0: Αυτή...
1: Επειδή είναι με τα μεσονύκτια.
0: Ποπό δεν βάζει μέσα.
2: Αμέσως, εγώ θα βγαίνω έξω. Εγώ θα βγαίνω έξω.
1: Επειδή, όπως ξέρετε, τα μάτς αυτά καλύτερα από τον καθένα είναι και σε ώρες περίεργες, μπορεί να κοιμηθεί και σε κάποια φίλη της. Το τηλέφωνο είναι κλειστό όταν την παίρνει.
0: Κοιμάται την αγκαλιά.
2: Όταν κοιμάμαι κλειστό το
0: φίλο.
1: Όταν έρχεται πίσω, δεν, ας πούμε, μοιράζεται με τον Λάμπρο λεπτομέρειες
0: το τι έκανε,
1: για το τι έκανε, με ποιες ήταν κτλ.
0: Μπορεί να μην γίνεται να τα πει αυτά.
1: Αυτό λοιπόν έχει προβληματίσει τον Λάμπρο, που λέει μήπως, ας πούμε, να σκεφτώ out of the box ότι κάτι άλλο γίνεται και δεν είναι με τις φίλες της.
0: Να σκεφτεί, ναι.
1: Είναι προβληματισμένος ο Λάμπρος.
0: Να σκεφτεί, να προβληματιστεί.
1: Γι' αυτό άλλωστε λέγεται προβληματισμός αυτή εδώ η ενότητα της εκπομπής.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να μου πείτε.
0: Όχι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
2: Θέλω να πω εγώ στο Λάμπρο να μείνει συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Είναι γιατί... κάθε 4 χρόνια, είναι το μεγαλύτερο γεγονός αθλητικό που συμβαίνει. Να μείνει συγκεντρωμένο στο Μουντιάλ και όταν τελειώσει το Μουντιάλ θα ασχοληθεί με την κοπέλα του.
0: Όχι μόνο αυτό, και η κοπέλα του θα ασχοληθεί με αυτόν.
1: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή,
2: αυτό.
0: Ο καθένας
2: αυτό.
0: Θα επανέλθει.
1: Η Αλεξάνδρα πάντως που στέλνει μήνυμα τώρα λέει ίσως απλώς να θέλει λίγο χρόνο με τις φίλες της.
0: Ναι.
1: Πριν βγάλει συμπεράσματα, συζήτησε το, λέει η Αλεξάνδρα, ενώ ο Πάνος λέει φίλε Λάμπρο. Τον λέει και φίλο.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό που τον λέει φίλο. Φίλε Λάμπρο, κλειστό κινητό και αποφυγή συζήτηση συνήθως δείχνουν πράγματα. Μάλιστα. Άλλα.
0: Εγώ περίμενα να ακούσω μια γυναίκα που να βλέπει με τις φίλες της μπάλα. Εκεί θα ήταν η μεγάλη ανατροπή. Αυτό θα ήταν το ναι. Τέλειο. Να ακούσω μια. Να μας πάρει, να μας στείλει προβληματισμό μια γυναίκα που να μας λέει βλέπω με τις φίλες μου μπάλα.
1: Και
0: παραπονιέται ο σύντροφός
1: μου.
0: Τέλειο ήταν αυτό. Περιμένω μια τέτοια ακροάτρια να δούμε παρέα αγώνα.
2: Και να διαμαρτύρεται ο σύντροφός της που θέλει να διαμαρτύρεται. Και να γιορτάζει σήμερα. Ο Λούλης.
0: Αυτές οι ακροάτριες θέλουμε. Ελάτε να δούμε μαζί μπαλίτσα.
2: Λούλη μου.
1: Αυτές οι ακροάτριες μας αξίζουν.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο Κατράκιο Θέατρο
1: της Ιουλιέτα.
2: Ιουλιέτα.
0: Λέγε.
2: Γάμο την τρέλα μου. Αυτή την...
0: Λέγε. Αυτό ήτος εσύ.
1: Λουλέτα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Αυτή την Κυριακή στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Η Ρώμα Νέα Άκης Ακελαρίου. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Χρόνια πολλά. Θα βλέπει και αυτός Μουντιάλ.
0: Λουλέτα.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 8 παρά 8 η ώρα. Και πάμε στο παιχνίδι μας. Πάμε στα τρία τραγούδια στη σειρά.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα στην δυο όμορφη παρέα.
4: Καλημέρα. Ωραία φωνή είναι αυτή. Τι ωραία λογάκια ήταν εκείνα που ακούστηκαν.
5: Τι κάνεις Χρήστο, τι κάνεις Γιάννη?
3: Όλοι καλά, όλοι καλά.
4: Υπέροχα,
6: υπέροχα.
4: Εσείς πώς είστε να μας πείτε?
5: Υπέροχα δεν θα το έλεγα, γιατί πάω στη δουλειά. Είμαι χαμός στον δρόμο.
6: Κάτι τρίζει, κάτι τρίζει.
5: Αλλά με εσάς παρέα περνάμε ωραία.
4: Αυτό είναι το καλύτερο που ακούστηκε στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Γιατί η κίνηση δεν ήταν καλή.
6: Όχι, κάτι τρίζει από το αυτοκίνητο. Μπορείς θέλετε συνεργείο?
5: Κάτι τρίζει.
6: Κάνε έναν ήχο περίεργο από μέσα.
5: Α, ναι, όχι, όχι απλά.
6: Χρήστος, κάτι τρίζει από το αυτοκίνητο. Μπορείς θέλετε συνεργείο?
5: Κάτι τρίζει. Κάνε έναν ήχο.

0: Μπέτσου.
1: Μπέτσου, μπέτσου είναι, μη πει.
2: Μπέτσου. Α, μπέτσου,
0: οκ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Δεν θα ρωτήσετε το Βάνια από που βγαίνει?
0: Το Βάνια, ο Θεός Βάνιας.
2: Βασιλική, θα το βρίσκεις ποτέ.
3: Ήταν ξεκάθαρο, γι' αυτό δεν ρωτήσω.
2: Θα το βρίσκεις ποτέ το Βασιλική Δέσποινα.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, έτοιμη, πάμε.
1: Έτοιμη, πανέτοιμη.

0: Έλα, λέγε.
1: Ακούμε.
2: Αγάπη, το πιο ωραίο συνέστημα.
0: Φυσικά, φυσικά.
3: Μπράβο,
0: εύχομαι να μην έχει άλλη κίνηση στον δρόμο, να πας στη δουλειά σου να περάσει τέλεια και καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Και ποια είναι η μαγική λέξη, Κατερίνα? Είναι η λέξη...
0: Summer camp, εγώ θέλω.
1: Ακριβώς, καλοκαίρι, πάμε.
0: Δρόμος 89,8, κρατήστε αυτό και στείλτε το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από τις 16 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου, Ιουνίου 16 Ιουλίου 24, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και πάνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Τώρα, για να μπορέσετε όμως να διεκδικήσετε αυτό το πολύ μεγάλο δώρο, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά ποια λέξη.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Το ξέρεις, Κατερίνα, ότι μας έχει καλέσει ο κύριος ο υπεύθυνος που είναι στον Πανελλήνιο να φάμε μια μέρα.
0: Εσάς, γιατί εμένα όχι.
1: Και εσένα. Μου έχει πει εμένα. Εννοείται, χωρίς την Κατερίνα δεν το κάνει το δίπλο.
3: Όχι, να... δεν γίνεται.
0: Αν μην παίξει υποφίλιο φάση και πάτε μόνοι σας και δεν έρθω εγώ.
1: Όχι, όχι. Στην υποφίλιο, εντάξει, είχες πει ότι δεν. Αλλά εδώ είσαι μέσα, γουστάρεις Πανελλήνιο. Θέλεις να έρθεις, να ξέρουμε.
0: Καλά, είσαι, εννοείται.
1: Ωραία. Εσύ, Γιάννη.
0: Εγώ μαζί
3: θα
0: σας
3: πω,
0: είσαι
3: φαγητό.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω πού να σας πω που πάω. Σε ωραία. Ακραία σημεία μπορώ να φτάσω.
1: Τώρα λοιπόν έχω να σου πω, Κατερίνα και Γιάννη, ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Παρίσι πας. Γουστάρεις Παρίσι.
0: Πάρα
1: Παρισάκι,
0: πολύ.
1: Τέλεια. Έχει καύσωνα όμως τώρα. Έχεις ακούσει.
3: Θα βούτα και σιγουάνα. Σιγουάνα, βουτάς.
0: Τα έχει πει ο Μισήρης στην εκπομπή. Έχει έναν θερμικό θόλο, ο οποίος εγκλωβίζει εκεί πέρα τη θερμοκρασία, δεν την αφήνει να βγει έξω και στο Παρίσι λέει πρόκειται να γίνει πανικός.
1: 43 άρια. Λοιπόν, με αφορμή τις αναπαστικές σειρές, η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργοί συνδρομητές τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε συνδρομητές, τότε μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και να μπείτε και εσείς στην κλήρωση.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Α4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?

0: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
11: Καλημέρα, Κατερίνα.
10: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
12: Ο Χρήστος.
11: Ο Γιάννης.
10: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
12: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
10: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
11: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
10: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
12: Δηλαδή,
10: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
11: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
10: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
11: Μόνο
10: στο δρόμο
12: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν. 8 και 3 ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας. Τον είδατε αυτόν τον τύπο που έχει βάλει ένα σκάφο σε μια πισίνα.
2: Καλά, τον έπαιξε και στην τηλεόραση. Φανταστικό. Στη Λευκάδα.
1: Στη Λευκάδα.
2: Υπέροχο.
1: Γιατί δεν δούλευε το σκάφο αυτό, κάπου τέλος πάντων από μια πτώχευση το είχε βρει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και... μεγάλο το σκάφο.
1: Ναι, ναι.
3: Πόσο μεγάλο.
1: Πρέπει να ήταν 10 μέτρα.
3: Α, 10 μέτρα.
1: Ναι, ναι.
3: Φουσκωτό δηλαδή.
1: 10 μέτρα πρέπει να ήταν.
2: Όχι, δεν ήταν φουσκωτό γιατί.
1: Κανονικό, όχι.
2: Το σκάφο είναι στην ουσία το Airbnb. Δηλαδή σου λέει θες να κάνεις διακοπές σε σκάφος.
3: Α, είναι αυτό.
2: Έχει βάλει το σκάφος μέσα στην
3: πισίνα. Δεν είναι φετινό αυτό.
2: Κοιμάσαι στο σκάφος. Όχι, δεν είναι ούτε κάτι. Το έχει.
3: Το έχει
1: καιρό. Εννοείς. Δεν το έχει κάνει φέτος.
3: Δεν το έχει κάνει φέτος.
1: Ναι, φέτος έγινε θέμα όμως.
3: Το είχαμε βγάλει πέρυσι στην εκπομπή αυτό.
2: Ναι. Και νοικιάζει το σκάφο και μένει εκεί μέσα.
1: Ξαναπέζει φέτος πολύ ο τύπος. Γιατί λέει έχει πια.
3: Έχουν ανοίξει δουλειές.
2: Το μόνο κακό είναι ότι ήθελε λίγο μεγαλύτερη πισίνα. Γιατί είναι μέσα το σκάφο, δεν χωράει να κουνήσει. Να μπορεί να βγει από το σκάφο και να φουτάξει.
1: Δεν έχει κύμα όμως έτσι.
2: Δεν έχει κύμα αυτό. Δεν
3: κουνάει. Έχει ενδιαφέρον όμως. Εμείς βγάλαμε λοιπόν επίσης το Σαββατοκύριακο μια ιστορία που συμβαίνει όχι μόνο στην Κρήτη. Εμείς από την Κρήτη το βγάλαμε από τα Χανιά, αλλά υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όπου βάζουν ένα διπλό κρεβάτι σε ένα μέρος τύπου, ρε παιδί μου, σε έναν ελαιόνα μέσα και τα λοιπά.
2: Ναι. Και εγώ το έχω παίξει αυτό ως
1: περσινόν και αυτό.
2: Ναι, τη μεγαλύτερη παπάντζα που μπορεί να κάνει κάποιος. Κάθε και σου πουλάει. Πώς το έλεγε, αχ, έχει ένα ονομασία.
3: Τι εννοεί, όχι.
2: Room under the stars. Και κάτω από τα αστέρια κτλ.
3: Ναι, ρε.
2: Και είναι ένα κρεβάτι μέσα σε έναν ελαιόνα.
3: Αυτό είναι όμως.
2: Παπάτσα.
3: Πηγαίνεις και θέλεις να κοιμηθείς ένα βράδυ κάτω από τα αστέρια σε έναν ελαιόνα.
2: Σου φαίνεται
3: ιδηλιακό.
1: Στην Κρήτη είναι αυτό, ναι, το είχα δει.
2: Σου φαίνεται ιδηλιακό.
3: Ναι, μου φαίνεται ιδηλιακό.
2: Θα σου πετάξω ένα κρεβάτι κάτω στις ελιές που έχω στο χωριό και έλα να κοιμηθείς ένα βράδυ. Τσάπα, δεν θέλω τίποτα. Θέλω μόνο να κοιμηθείς εκεί.
3: Φίλε,
1: αυτό μόνο όταν το πληρώνεις αξίζει. Εάν στο δώσει τράπεζα, θα πει φυλαγέρι. Ενώ αν σου πει ο άλλος 200 ευρώ, γιατί είναι πραγματικά μοναδικό.
3: Είναι.
1: Θα πει πω.
3: Α, δεν ξέρω αν είναι πόσο κάνει.
1: Μάλλον
3: δεν ξέρω,
1: είναι καλό.
3: Πόσο κάνει, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινή.
1: Πώς λέγεται το νησί που πάνε μόνο νέοι.
2: Νέοι, νέοι, νέοι. Πώς αλλιώς λέγεται ο νέος. Νίος.
1: Πώς.
2: Νίος. Νησί που πάνε μόνο. Δεν το έχω εγώ.
1: Νησί που πάνε μόνο νέοι. Καλά, είναι καταπληκτικό.
2: Όντως.
1: Όσο το σκέφτομαι. Ναι, είναι φοβερό.
2: Είναι καλό.
3: Είναι τόσο δυνατό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Θα σας το λέω από τώρα.
3: Είναι από τα ελληνικά πρέπει να το βρούμε. Ή έχει, μπορεί να έχει και μια αγγλική ρίζα.
1: Όχι, όχι, ελληνικότατα.
3: Ελληνικότατο.
1: Πώς λέγεται το νησί και για εσάς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Πώς λέγεται το νησί που πάνε μόνο νέοι.
2: Πες το ρε θηρίο.
1: Να το πω.
3: Ναι. Λέγε.
1: Πιτσιρικαρία. Τρομερό είναι. Ακόμα δεν έχετε πιάσει. Πιτσιρικαρία. Δεν σ' άρεσε.
2: Όχι, καλό.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Καλό, καλό, καλό.
1: Είναι σοπιστική, είναι σοπιστική.
2: Καλό, καλό.
1: Πολύ ψαγμένο. Η καρία, πιτσιρικαρία.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Έχουμε δυσκολίες στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο, στην Βασιλής Σοφίας, άνοδος Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη, επίσης η Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις και στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης από το ύψος της Δάφνης προς το κέντρο της Αθήνας, επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Τι καιρό θα κάνει.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Το αεράκι παραμένει στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Άτμα Βένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη του και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος, εγώ ταινία, ακόμα 8, 8 και 11 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι έχεις για εμάς σήμερα, μας χρωστάς ένα κουρακάο.
2: Ιδιαίτερη άχρηστη πληροφορία, τι σας χρωστάω?
1: Ένα κουρακάο.
2: Ποιο λες?
0: Το κουρακάο τι έκανε, είδες τι έκανε?
1: Τι έκανε το κουρακάο?
0: Το κουρακάο είναι, υπάρχει περίπτωση να περάσει στον επόμενο γύρο.
2: Αρχικά πήρε βαθμό, κατάφερε να πάρει τον πρώτο του βαθμό.
1: Ναι, αλλά
2: στο
1: με ισοπαλία δεν ήταν αυτό?
2: Ισοπαλία πήρε βαθμό.
0: Ναι.
2: Λίγο επιτυχία. Είναι να πάρει ισοπαλία.
0: Τρομακτική επιτυχία.
2: Καλά, επίσης τι έκανε το πράσινο ακροτήρι. Μετά την Ισπανία κράτησε στη ισοπαλία και όχι 0-0 αυτή τη φορά, αλλά έβαλε και 2-2 την Ουρουγουάη, η οποία πάει για αποκλεισμό.
0: Ναι.
2: Θα είναι το πρώτο μεγάλο θεωρητικά όνομα που θα αποκλειστεί.
0: Μια γιατί χώρα παίζει... που έχει πάρει δύο μοντιάλ.
1: Γιατί θα αποκλειστεί?
2: Γιατί έχει δύο βαθμούς και στο τελευταίο παιχνίδι αντιμετωπίζει την Ισπανία.
0: Ισπανία που η Ισπανία είναι το μεγάλο
2: φαβορί. Αν χάσει, αποκλείστηκε. Αν χάσει, αποκλείστηκε.
0: Και μπορεί να περάσει το πράσινο ακροτήρι.
2: Το οποίο πράσινο ακροτήρι παίζει τώρα με. Έλα, τι είναι. Σε ποια έβαλε η Ισπανία τώρα προχθέ, με την Τινησία?
0: Με τη Σαουδική Αραβία.
2: Με τη Σαουδική Αραβία, με τον Δόνι.
1: Θέλω μία ερώτηση γρήγορα να μου απαντήσετε και άλλη μία έχω. Πότε πάμε στον επόμενο γύρο?
2: Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων είναι την επόμενη Κυριακή. Ναι, επόμενη την Κυριακή περίμενε, που έρχεται.
0: Όλη τη βδομάδα έχουμε αγωνιστική.
2: Κυριακή τελειώνουν. Αυτή... Δευτέρα είναι η μοναδική μέρα νομίζω που πρέπει να έχει ένα κενό. Και ξεκινάνε μετά τα νοκάουτ. Κυριακή τελειώνουν οι όμιλοι.
1: Ωραία. Μετά θα είναι νοκάουτ.
2: Μετά είναι νοκάουτ.
1: Πόσοι θα είναι?
2: 32.
0: Μετά μειώνονται οι αγώνες, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, μας είχες τάξει μία άχρηστη πληροφορία για το κουρακάο.
2: Το είπαμε. Αυτό δεν είναι που λέγατε για το λικέρ. Το είπα τελικά. Πώς βγήκε το μπλου κουρακάο που θέλανε να κάνουν στην αρχή, να καλλιεργήσουν πορτοκάλια. Πορτοκάλια, Βαλένσια, αλλά μετά τους βγήκε κάτι μπλε και έγινε έτσι. Οπότε πάμε στη σημερινή άχρηστη πληροφορία από τον φίλο μας, συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον Μπαρίστα, όπου μιλάει σήμερα με αφορμή ότι έπεσε στο τραπέζι, γιατί έχει πολύ ωραία μαγαζιά και πηγαίνει πάρα πολύ ο κόσμος. Εμείς βέβαια συζητούσαμε για ένα πάρα πολύ ωραίο σουβλάκι που υπάρχει στην περιοχή, με τη νούμερο 1, την πιο in περιοχή της Αθήνας, η οποία είναι.
1: Ο Βίρονας.
0: Το Καματερό.
1: Το Πάτημα Χαλανδρίου.
2: Δεν είναι ο Βίρονας το Καματερό και
0: Άγια
2: το
0: Ναργύρι.
2: Πάτημα Χαλανδρίου.
0: Η άνοιξη.
2: Έχω πάρα πολύ χρόνο, μπορώ να το πάμε έτσι όσο θέλω. Δεν είναι
1: ωραία.
0: Εγώ για μένα είναι η Κυψέλη.
1: Η πιο cool. Είπες
0: η πιο
1: cool.
0: Ωραία περιοχή. Πιάστη. Η από τις καλύτερες περιοχές.
2: Η πιο in περιοχή, η πιο ακριβή περιοχή.
1: Α, μετά, ξέρω ποιο είναι.
2: Η βασίλισσα των Airbnb.
1: Έλα, εντάξει, το κουκάκι.
2: Το κουκάκι. Το κουκάκι. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το κουκάκι λέγεται κουκάκι?
1: Γιατί λέγεται κουκάκι?
2: Χρήστο, ξέρεις γιατί λέγεται κουκάκι το κουκάκι?
0: Κουκάκι.
2: Το οποίο σήμερα είναι αυτό που λέμε, πιο cool. Έχει ψηφιστεί και σε κάτι περιοδικά από τις πιο ανερχόμενες γειτονίες της Ευρώπης. Γεμάτο καφέ, καλά σπίτι δεν νοικιάζει το κουκάκι, Airbnb κτλ. Παλιά λοιπόν, θα πάμε τη δεκαετία εκεί, στις αρχές του 20ου αιώνα, στο 1900, όπου εκείνη η περιοχή, Φιλέτο, κάτω από το Μακρυγιάννη και το λόφο του Φιλοπάπου, ήταν σχεδόν ακατοίκητη.
1: Γιατί?
2: Ήταν μια ερημική, χωμάτινη έκταση, χωρίς καμία ταυτότητα, χωρίς καμία εμπορική κίνηση. Όλα άλλαξαν όμως χάρη σε έναν δραστήριο επιχειρηματία της εποχής.
0: Τον Κούκα.
2: Ο οποίος πήγε και άνοιξε εργοστάσιο, όχι. Και κατασκεύαζε μεταλλικά σιδερένια κρεβάτια με τις χαρακτηριστικές αυτές μπρούτζινες μπίλιες που είχαν στις άκρες.
1: Βέβαια,
2: ήταν η απόλυτη
1: αυτά.
2: Μόδα της εποχής για κάθε καλό αθηναϊκό νοικοκυριό. Το εργοστάσιο γνώρισε τεράστια επιτυχία, έγινε το απόλυτο το πόσιμο της περιοχής και σιγά σιγά άρχισαν και οι εργάτες που δούλευαν εκεί να φτιάχνουν τα σπιτάκια τους γύρω γύρω.
1: Το πόσιμο
2: της περιοχής. Σε ευχαριστώ.
0: Για να γλιτώνουν... Δεν δικιά του, δεν δικιά του.
1: Όχι, εγώ το λέω γενικά.
0: Μ' ευχαριστεί ο άλλος.
2: Τη χρησιμοποίησα όμως.
0: Τη χρησιμοποίησες, ναι. Μα ευχαριστώ λέει.
2: Λοιπόν, μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε γύρω από τη μονάδα παραγωγής.
0: Ευχαριστώ. Του άρεσε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Βέβαια.
0: Τι βγάζει ο άλλος Μπαμπινιώτης. Βγάζει ο Μπαμπινιώτης.
1: Να μιλάμε λίγο ωραία ελληνικά. Έχω τις ωραίες λέξεις. Δηλαδή κάποιος μπορεί να με πάρει και να μου λέει ωραίες λέξεις και θα πέσω κατευθείαν.
0: Ναι ρε παιδί μου, το τι ευχαριστώ λέει ο άλλος. Λέγε.
2: Πώς λεγόταν ο επιχειρηματίας?
0: Κούκας. Στόπα.
2: Όχι, δεν λεγόταν.
0: Κουκάκος. Κουκάκης.
2: Γιώργος Κουκάκης.
0: Να το.
2: Γιώργος Κουκάκης, κυρίες και κύριοι.
0: Αυτό πάμε.
2: Και έτσι λοιπόν όλοι οι νέοι της εποχής ξεκίνησαν να λένε πάμε στο Κουκάκι, πάμε στο Κουκάκι, πάμε στο Κουκάκι.
0: Και
2: έτσι η περιοχή ονομάστηκε Κουκάκι. Φυσικά μετά από λίγα χρόνια το εργοστάσιο έκλεισε, μεταφέρθηκε αλλού. Και το Κουκάκι έμεινε.
1: Είναι με ήττα ή με γιώτα?
2: Το Κουκάκι γράφεται με γιώτα.
0: Εκείνος
2: ήταν με ήττα.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως έγινε το ήττα γιώτα?
2: Γιατί έγινε το Κουκάκι, η περιοχή και. Η ορθογραφία άλλαξε.
1: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, με συγχωρείτε. Για ποιο λόγο γίνεται εδώ.
0: Μετά τα πόσημα τώρα. Σε τάποσε τώρα.
1: Να μην ήτανε, μισό λεπτό, περίμενε. Γιατί το γουδί είναι με ήττα και το κουκάκι είναι με γιώτα.
2: Το γουδί είναι με ήττα.
1: Ναι.
0: Γουδί είναι με γιώτα.
1: Το γουδί το έχω δει εγώ σε πινακή, δεν είναι με ήττα.
0: Ήταν λάθος η πινακή.
1: Γιατί το γουδί είναι με ήττα και το κουκάκι
0: το γουδί είναι με γιώτα.
2: Το γουδί είναι με γιώτα.
0: Με γιώτα είναι.
1: Το γουδί είναι με ήττα.
0: Γιώτα.
1: Ήττα.
2: Πάμε στο γουδί και θα είναι με ήττα.
0: Γιώτα είναι. Γράφονταν κάποτε με ήττα. Αλλά ήταν λάθος.
1: Το γουδί γράφεται ήττα.
0: Κάτσε να το δούμε. Πάντως εγώ το έχω δει με γιώτα.
2: Γουδί στην υγεία στην Αθήνα το βγάζει με γιώτα.
1: Το γουδί στις πινακίδες είναι ήττα.
0: Ορίστε.
2: Οκ, να το ψάξουμε.
1: Ψάξτε το.
2: Να το ψάξουμε, να το ψάξουμε.
1: Ψάξτε το.
0: Να το.
2: Ρε εσύ, ότι εδώ δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει μια πινακίδα που μπορεί να γράφει το.
1: Γουδί με ήττα.
0: Να το, να το.
1: Δεν βλέπω.
0: Πάρ' το κοντά, έλα. Πάρ' το.
2: Γιατί να γράφει.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό
2: ρωτάω. Η αλήθεια είναι ότι κάπου πρέπει να το έχω δει και εγώ γραμμένο.
0: Και εγώ το έχω δει, εντάξει, αλλά με γιώτα είναι.
2: Αλλά
0: με γιώτα εντάξει.
1: Τώρα έγινε γουδί με γιώτα, γιατί τράπηκαν. Που δεν είχε γίνει γιώτα τόσο καιρό.
0: Είναι καιρό, είναι καιρό, είναι καιρό. Τουλάχιστον όσο και εγώ το θυμάμαι είναι με γιώτα. Υπάρχει όμως κάπου και με ήττα.
2: Ότι υπάρχει πινακίδα πρέπει να την έχω δει και εγώ.
1: Καλέ, δεν το συζητάω.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Εννοείται.
2: Θα το ψάξω, θα το ψάξω και θα επανέλθω.
0: Λοιπόν, βρήκα, το βρήκα. Η περιοχή του Γουδί πια έχει επικρατήσει ως Γουδί με γιώτα. Είναι περιοχή της Αθήνας, βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης. Πια γράφεται με γιώτα.
1: Έχει επικρατήσει πια.
0: Ναι, ναι, τα τελευταία 16 χρόνια.
2: Θα το ψάξουμε γιατί γραφόταν με ήττα και τι έγινε.
1: Γιατί γραφόταν με ήττα.
2: Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε.
1: Και όταν ήσασταν εσείς εδώ, λέγατε.
2: Θα το ψάξουμε,
0: θα το ψάξουμε. Τώρα μην επιμένεις.
1: Μισό λεπτό.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε την εκπομπή.
1: Στη Γουδί, τι λέγατε.
0: Τι εννοείται.
2: Πάμε στη Γουδί.
0: Στο Γουδί.
2: Στο Γουδί.
0: Στο Γουδί.
1: Στο Γουδί με ήττα γίνεται στα ελληνικά.
0: Ναι, γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Λοιπόν, θα το ψάξουμε τέλος πάντων, γιατί τώρα δεν ξέρουμε τι να πούμε. Τι να σου κάνουμε τώρα.
1: Πες αυτό, αγόρι.
0: Κολλήσαμε.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Πάμε να παίξουμε.
0: Πού να το ξέρουμε.
1: Πάμε να
2: πινιώσουμε. Αν κάποιο κάτοικο Γουδίου που ξέρει λίγο καλύτερα να μα στείλει ένα μήνυμα, να μα βοηθήσει ο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι μία στοιχείο του Θεσσαλονικιά. Θέλω να με ενημερώσετε.
0: Σε περίπτωση που ξέρετε, πάρτε μα, σα παρακαλώ. Τηλέφωνο.
2: Καλά, τηλέφωνο
0: και ταυτόχρονα μπορείτε να παίξετε και στο παιχνίδι
1: ναι,
0: μας.
1: Έτσι το δέχομαι.
0: 2-11-18-91-898 θα παίξετε στο Letter Game και θα κερδίσετε μία έξοδο με την Κατερίνα Καραβάτου. Έτσι, στο
1: όπου
0: γουδί.
1: Θα θέλει να τις λέτε ωραίες λέξεις.
2: Αλβέρτος μόλις μου έστειλε. Γιατί το γουδί έγινε γουδί.
1: Α,
0: ήταν σε
1: λίγο. Θα μας το πει σε λίγο.
2: Σε τέλεια. Λίγο.

0: Ζώος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και για αποκατάσταση της αλήθειας, νομίζω και εσύ Γιάννη πρέπει να το βρήκες, να σε ενημέρωσε ο έχει δίκιο η Κατερίνα. Η επίσημη πια ονομασία είναι Γουδί με Ήττα από το Δήμο Αθηναίων, με απόφαση που έβγαλε ο Δήμος Αθηναίων. Έχω και την απόφαση.
2: Έγινε ύστερα από αίτημα των κατοίκων. Το 2006 ήταν Γουδί με Γιώτα και άλλαξε σε Γουδί με Ήττα το 2006.
3: Επίσημα.
1: Γράφεται βέβαια ακόμη, λέει, με Γιώτα. Όλοι εσείς οι πινακίδες είναι με Γιώτα και θέλουν να το αλλάξουν αυτό.
2: Κάποιες έχουν αλλάξει.
3: Ναι. Αυτό το έχω δει.
1: Γιατί, γιατί όντως προέρχεται από την οικογένεια Γουδί. Το Γουδί με Γιώτα είναι το Γουδί. Το άλλο Γουδί, αυτό που το μαγειρικό σκεύος, έτσι.
3: Έχει αυτό. Αυτό όμως δεν είναι το Γουδί αυτό.
1: Αλλά το.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Όλες οι, σε όλα τα κείμενα γράφεται Γουδί με Γιώτα. Δηλαδή το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί και τα λοιπά.
2: Ναι, γιατί η επίσημη αλλαγή είναι το 2006.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δημητρίου ωραία. Γουδί, οικογένεια Δημητρίου Γουδί.
1: Μπράβο, Κατερίνα. Σπεσιώτες
2: Καραβοκυρέοι. Κατερίνα.
3: Άρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια αυτή. Και πώς θα λέγε, θα πάμε. Πού?
1: Στο Γουδί.
3: Στο Γουδί με Ήττα.
1: Δεν λέμε στη Γουδί, έτσι μην γίνει κανείς λάθος, είναι στο Γουδί.
2: Κανονικά είναι στου Γουδί.
3: Ακριβώς.
2: Κανονικά είναι στου Γουδί.
1: Πάμε στου Γουδί.
3: Όπως θα έπρεπε να είναι και στου Κουκάκι.
2: Στου Κουκάκι. Ναι, ναι.
1: Όπως ακριβώς. Στου Θωμά το μαγαζί. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Σε ποια περιοχή είστε, αγαπητέ μας?
3: Και λέει στου Γουδί.
4: Είμαι στην Νίκαια.
2: Στου Παγκράτη.
1: Στου Νίκαια.
3: Στου Πάτμα Χαλανδρίου.
1: Στου Πάτμα, είσαι. Πώς είναι το όνομά σου, φίλε μου?
4: Είμαι ο Γιάννης.
3: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γιάννη, με τι ασχολείσαι?
3: Γιάννη, έχεις πολύ ωραία φωνή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το έχεις αγαπητή, Κατερίνα.
3: Κάτι μου θύμισε. Όχι, τι σημαίνει αυτό, Χριστό? Ότι έχω σταθερά γούστα.
1: Σταθερά,
3: δεν πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Όταν κάτι μου αρέσει, μ' αρέσει.
1: Έχει βάλει βέβαια ο Γιάννης την αισθητική του φωνή. Το κάνει πίλτη πια. Καλημέρα σου, παιδιά.
4: Το περίμενα θα το πει να ξέρει.
1: Ναι, ναι, καλά. Σε εμά αυτά, Γιαννάκη.
3: Και σου ήρθε.
1: Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, πε μα, παρακαλώ, με τι ασχολείσαι. Μα είπε,
3: όχι,
1: δεν μα
3: είπε. Όχι, δεν μα είπε, αλλά μα έχει πει στο παρελθόν.
4: Όχι, όχι. Είμαι πολιτικό μηχανικό. Δουλεύω σαν ξενοδοχείο στην τεχνική υπηρεσία.
1: Πολύ ωραία. Μα χαρά.
2: Μ' αρέσει. Ξενοδοχείο εντός Αττικής.
4: Είναι πιο Αττική, δεν υπάρχει.
2: Oh.
3: Δεν ξέρω αν έχω πει, Γιάννη, ότι μου αρέσουν και οι πολιτικοί μηχανικοί. Όχι, αλήθεια. Εκτιμώ τους ανθρώπους πάρα πολύ που έχουμε μέρα στο Μετσόβιο. Στο Πανεπιστήμιο. Πολυτεχνείο. Σαν το Γιάννη μας, ρε.
2: Δεν ήταν εύκολο να μπει στο Μετσόβιο. Πότε είχες μπει, Γιάννη?
4: Το. Καλά. Το 13, 14.
3: Τι είναι, είναι πολύ μικρό.
2: Το 13 μπήκε.
1: Δεν το μοιάζει, φαίνεται πιο μεγάλο.
3: Ναι, έτσι τον έχω
2: σκεφτεί. Συγγνώμη, το 2013 μπήκε στο Πολυτεχνείο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ εγώ που είμαι παιδί ακόμα και μπήκα το 2003.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Εσύ πώς πήγες το 2013?
1: Μοιάζει ο άνθρωπος ότι είναι πια φτασμένος πολιτικός
3: μηχανικός.
4: Αποφύτησε το 18 όμως, εντάξει.
3: Τι!
2: Αποφύτησε τα 5 χρόνια. Α, το Γιάννη.
1: Στο μουντιάλ του.
3: Γιάννη.
1: Ποιος το πήρε το μουντιάλ το 18?
3: Υπάρχει άλλη μια πάρα πολύ κρίσιμη ερώτηση.
1: Η Γαλλία,
4: νομίζω.
1: Η Γαλλία, πολύ σωστά.
2: Με Κροατία.
3: Γιάννη, έξω λίγο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Τι ζώδιο είσαι?
2: Ωραία.
1: Τώρα να μιλήσουμε.
3: Σαν τον Χρήστο.
1: Τώρα να μιλήσουμε. Πολύ σωστό.
3: Πότε δηλαδή είσαι γεννημένος?
4: 2 Μαρτίου.
3: 2 okay. Μαρτίου. Μ' αρέσει το 2 Μαρτίου.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε letter game. Θα παίξουμε με το γράμμα K. Ξεκινάμε. Ζώο.
4: Καγκουρό.
1: Όνομα.
4: Κώστας.
1: Πράγμα.
4: Κιθάρα.
1: Φυτό.
4: Κάναβι.
1: Ωραίος. Φαγητό. Φαγητό.
3: Mm-hmm.
1: Πόλη.
3: Μπράβο.
1: Πόλη.
4: Καστοριά.
1: Χώρα.
4: Κουάλα Λουμπούρ, πιάνει. Όχι, είναι πόλη αυτό.
1: Όχι.
4: Κροατία, πάμε.
1: Επάγγελμα.
4: Κυπουρός.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
4: Καραφώτης.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Τελευταίο.
4: Κίσαμος.
1: Ναι!
3: Κίσαμος!
2: Πεχταράς.
3: Γιάννη, δεν είσαι μόνο ωραία φωνή.
1: Καταπληκτικός, μπράβο, ρε φίλε.
3: Δεν είσαι μόνο του Πολυτεχνείου, είσαι και πολύ έξυπνος. Μπράβο,
1: πολύ δυνατός.
3: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο.
1: Πολλά μπράβο.
3: Πάρα πολλά μπράβο. Τέλεια, τέλεια. Τον ακροατή.

0: Δρόμος 89,88 ναι. Και μισή παρακαλώ η
1: είναι
0: ώρα.
2: Ποιος είναι?
0: Είναι ο Παράδεισος, είναι και η κόλαση μαζί πάνω αυτά. Και...
2: Έχεις κάτι καλό?
0: Ο Θεμιστοκλής μας στέλνει.
2: Ο Θεμιστοκλής.
0: Μας λέει λοιπόν.
2: Ο Θεμιστοκλέος βεβαίως, βεβαίως.
0: Ο Θεμιστοκλής μας λέει ότι.
1: Από ποια ταινία είναι αυτό?
2: Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο.
1: Μπράβο σου.
0: Πολύ σωστός. Έκανα λέει όπισθε με το αυτοκίνητο και χτύπησε ένα κολονάκι. Έτσι τσάκισα τον προφυλακτήρα.
2: Και το κολονάκι.
0: Το κολονάκι.
2: Είναι εντάξει το κολονάκι.
0: Μια χαρά. Ο προφυλακτήρας όμως μπήκε μέσα. Ζημιά μεγάλη. Σκέφτηκε λοιπόν ο Θεμιστοκλής, μας λέει εδώ πέρα, και μπράβο του που το καταθέτει, που έχει το θάρρος να το πει.
1: Ναι.
0: Πήγε σε ένα φίλο του, ο οποίος είχε ένα φορτηγάκι.
2: Και του λέει χτύπαμε.
0: Ψηλο... τρακαρισμένο το φορτηγάκι του, τέλος πάντων.
2: Φορτηγάκι.
0: Γράφει. Είναι λίγο σαράβαλο. Και του ρίχνει μία από πίσω για να του κάνει δήλωση. Και έτσι έκανε δήλωση στην ασφαλιστική ο φίλος του.
1: Τι σκέφτονται, ρε παιδιά.
2: Να τον σβήσει από τα social media.
0: Και έτσι έκανε, για να μην πληρώσει.
2: Όπως περνά, δεν ασχολείται με αυτό που λέω. Θα την πατήσει.
0: Αυτό. Λοιπόν, πώς το κρίνετε?
2: Ξαναλέω. Προφανώς το κρίνω.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει ο Θεμιστοκλής. Ότι αντί.
1: Ναι,
0: για να μην πληρώσει, ναι, έβαλε το φίλο του και να πληρώσει η ασφαλιστή του φίλου του. Αυτό.
1: Εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για αυτό.
0: Ποια είναι η άποψή σου, Κατερίνα, πες μας. Θα το έκανε εσύ ποτέ αυτό, Κατερίνα?
1: Δεν θα το έκανα ποτέ, όχι.
0: Αν σου δινόταν ευκαιρία,
2: ποιο από τα δύο δεν θα έκανες?
0: Να χτυπήσει το κολονάκι.
2: Υπάρχουν δύο παράμετροι εδώ.
1: Μπορεί και να μπορεί να γίνει.
2: Όχι, ενώ δεν θα ζήταγες από κάποιον να σου κάνει μία δήλωση ή δεν θα έκανες εσύ. Δηλαδή έρχομαι εδώ και σου λέω, Κατερίνα, χτύπησα το αυτοκίνητο. Θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω να μου κάνεις μία δήλωση. Γιατί δεν έχω χρήματα να φτιάξω το αυτοκίνητο. Οριακά πεινά η οικογένειά μου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
2: δεν μπορώ να το
0: σκεφτώ. Τα παιδάκια μου.
1: Όχι, δεν μπορώ
2: θα
1: να
2: μου
1: το
2: κάνεις μία δήλωση για να
1: προτιμώ
2: φτιάξω το προφυλακτήρα μου.
1: Για να ταΐσεις τα παιδάκια σου, Γιάννη, παρά να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους πράγματα.
0: Θα του δίνεις λεφτά.
1: Εγώ θα έδινα λεφτά για τα παιδάκια.
0: Ήθελα να σου πω ότι χτύπησε ένα κολονάκι προχθές, Κατερίνα. Άμα μπορείς να βοηθήσεις, χτύπησε ένα κολονάκι.
1: Προτιμώ να στα
0: ευρώ.
1: Προτιμώ να στα πληρώσω, ρε.
0: 150 ευρώ,
1: κατά. Αλήθεια στο λέω, προτιμώ να στα πληρώσω, ρε.
2: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Περιμένω. Γιατί δεν θα το έκανες?
1: Δεν μπορώ να τέτοιου είδους πράξεις. Δεν μπορώ να. Αισθάνομαι πάρα πολύ
2: φιλική εκτεθειμένη. Φιλική δήλωση θα κάναμε. Φιλική,
1: δεν μπορώ
2: φιλική.
1: Να κοιμηθώ το βράδυ, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο
1: της. Είναι
0: μπράβο
1: ένα πράγμα στο κεφάλι μου που λειτουργεί έτσι και δεν μπορώ να τα αλλάξω. Προχθές ήμουν στο φανάρι. Ήταν ένας κύριος με μία Μπεμβέ Κάμπριο. Είχε γυρίσει μόλις από το τένις. Πού το ξέρω, είχε μια ρακέτα. Μπορεί και να πήγαινε, δεν ξέρω αν πήγαινε, γυρνούσε. Και του φύγει η Μπεμβέ προς εμένα. Ευτυχώς είχαμε ένα διάστημα μεταξύ μας. Λέω, δεν μπορεί, θα το καταλάβει. Δεν μπορεί, θα το καταλάβει. Δεν μπορεί, θα το καταλάβει. Αρχίζω και βαράω. Μπι, μπι, μπι.
0: Έρχονταν προς τα πάνω σου, δηλαδή.
1: Προς τα πίσω. Αυτό ήταν μπροστά μου.
2: Τσούλαγε, τσούλαγε.
1: Τσούλαγε προς τα πίσω αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν. Δεν θα υπήρχε τώρα πρόβλημα. Δεν θα έφταιγα εγώ αν με είχε χτυπήσει ο κύριος που ερχόταν από μπροστά. Ενώ έφταιγε ο ίδιος. Ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Τι θα συνέβαινε?
0: Αν δεν το παραδεχόταν, θα είχατε θέμα.
1: Θα είχαμε θέμα.
2: Ναι, γιατί πάντα αυτή πρέπει να πάμε πίσω.
1: Αλλά και
2: έπεσε πίσω μου.
0: Ναι. Αλλά πιστεύω. Γι' αυτό θέλει μια ρακέτα πάντα να είσαι στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό του κάνεις μια τάκ.
1: Να το χτυπήσει,
0: θα ξυπνήσει. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό
0: αν είχε εσύ μια ρακέτα, θα το χτυπούσε, θα ξύπναγε.
1: Του φεύγε εσύ η Μπεμβέ ή Κάμπριο. Είναι δυνατό.
0: Κορναρές, κορναρές.
1: Συνέχεια σου λέω.
0: Και δεν άκουγε.
1: Όχι, στο τελευταίο δευτερόλεπτο άκουσε και αποφύγαμε τη σύγκρουση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, κόλαση με λίγα λόγια.
1: Εγώ στο δεν μπορώ, ναι.
0: Κόλαση.
2: Παράδεισο, αλλά συμβουλή στο Θεμιστοκλή. Το είπα και στην αρχή, το περάσατε στα ψηλά.
1: Όχι, δεν κατάλαβα καν τι είπε.
2: Να αλληλοσβηστούν στα social media. Έχω μάθει ότι οι ασφαλιστικές τα ψάχνουν.
0: Και καλά κάνουν.
2: Αν είναι φίλοι στα Facebook, στα
0: και
2: Instagram, στα αυτά.
0: Όχι, γιατί είναι απάτη αυτό, δεν είναι ωραίο. Είναι απάτη, είναι απάτη. Όσοι συμφωνώ με την Κατερίνα.
2: Σε βαριές κουβέντες, δεν θέλω να τις ξεστομίσω. Σβηστείτε από τα social media και μετά ξαναγίνετε φίλοι.
0: Γιάννη.
2: Ξέρεις τι έκανα πριν από λίγο? Μπήκα στην εφαρμογή Avin Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδας. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Ακούστε τώρα ένα καταπληκτικό. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα. Πας Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets 24,50 για άνδρο σε μόλις μία ώρα. Τίνο μόλις σε 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά, χαλαρά από το σπίτι σου, ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ και φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Εγώ το σκεφτόμουν πάντα αυτό, ευτυχώς έχει γίνει. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Αν θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήρια για δρομολόγια της SeaJet, στείλτε μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη πλοίο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Απρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ο δρόμος παρουσιάζει.
17: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για να συγκινήσει ξανά το κοινό. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
18: Αθήνα, Ελλάδα
11: και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
11: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, είναι 9 παρατέταρτο η ώρα κατά.
1: Καλά, και δεν σας έχω πει από αυτό το πάρα πολύ ωραίο πράγμα που έζησα εχθές. Το μεσημεροαπόγευμα. Που πήγα στο Μουσείο Κλαδικής Τέχνης.
0: Α, ωραία.
1: Εκεί λοιπόν έχει μία. Τι. Λέγε.
2: Παρακολούθησα τη τέτοια. Έβλεπα τα story που ανέβαζες και μου άρεσαν.
1: Καλά. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Γιατί ακούστε, εκεί τώρα έχει μία περιοδική έκθεση του Τζεφ Κούνς. Όπου έχει το Balloon Venus Les Pook και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, γιατί επί της ουσίας τι κάνει τώρα το μουσείο με αυτό το έκθεμα του Τζεφ Κούνς, που είναι ένας πολύ διάσημος, αμφιλεγόμενος ενδεχομένως για πάρα πολλούς καλλιτέχνης. Επί της ουσίας ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο Αφροδίτες, αυτήν του Les Pook που βγήκε πριν από, τη βρήκανε πριν από 28.000 χρόνια στην Νότιο Γαλλία, και όλες οι υπόλοιπες Αφροδίτες που έχουν, είναι προϊστορικές 40.000 χρόνων πριν, με την Αφροδίτη αυτή που έχει κάνει, που είναι ένα τεράστιο γυαλιστερό γλυπτό πορτοκαλί από ανοξείδωτο ατσάλι που θυμίζει ένα φουσκωμένο, που θυμίζει ένα φουσκωμένο μπαλόνι και έχει
2: σαν το ανθρωπάκι της Μισελέν.
1: Εντάξει, κάπως ας πούμε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, εκτός από τους 4 ορόφους που έχει το μουσείο και μπορείς να δεις πολύ ωραία πράγματα, και στον 4ο για παιδάκια τα οποία κάνουν και αυτή την ιστορία. Είναι τέλειο γιατί έχει και αναπαράσταση. Βλέπεις δηλαδή τις αναπαραστάσεις πάνω στους αμφορείς, όλα αυτά που έχουν ζωγραφίσει οι αρχαίοι, και τα βλέπεις μπροστά σου να παίζονται στην οθόνη. Και είναι πολύ κατανοητό.
0: Αυτός κάνει με τα σκυλάκια, δεν κάνει αυτό με ένα.
1: Κάνει διάφορα, παιδί μου.
0: Τα φουσκώτα αυτά με
1: σκυλάκια. Κάνει.
0: Το ξέρετε
1: πολλά.
0: Ότι ένα έργο του έχει πουληθεί, ένα τέτοιο σκυλάκι, για 59 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είναι τώρα, σου λέω, 51, πολύ, τέτοιο, πολύ hot αυτός.
0: Έλα, ρε, 59 πουλήθηκε, 59 εκατομμύρια δολάρια. Άκου τιμή.
2: Ήτανε φύλακας.
0: Ο σκυλός. όχι, ήταν στο από το σαλόνιο.
1: Έχει εντωμεταξύ μέσα, έχετε φάει ποτέ εκεί?
2: Όχι.
1: Που λέτε για τα διάφορα, ξέρω. Έφαγα χθες μία παντζαρόσουπα, παιδιά, με γιαούρτι, δυόσμιο και λιγανρόσπορο, που ήταν κρύα και ήταν καταπληκτική, και ένα μπιφτέκι από κοτόπουλο.
2: Μέσα στην παντζαρόσουπα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ένα μπιφτέκι, το μπιφτέκι, όχι. Α. Το οποίο όμως ήταν πλασμένο με αβοκάντο. Μιλάμε τώρα, είναι ολοκληρωμένη εμπειρία εκεί πέρα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε, που λέτε συνέχεια που θα φάμε την καλύτερη τρόπιτα, που θα φάμε την καλύτερη σπανακόπιτα, που θα φάμε το καλύτερο πενιρλί. Εκεί
2: που θα φάμε την καλύτερη παντζαρόσουπα, δεν είχαμε αναρωτηθεί.
0: Ένα κουνέλι, παιδιά, που έχει φτιάξει, πόσο πουλήθηκε?
1: Πόσο?
0: Πείτε μου τιμή.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Σας είπα για το σκύλο, έτσι.
2: 55 σκύλος.
0: Ωραία. Το κουνέλι του πόσο πουλήθηκε?
1: 32.
0: 91 εκατομμύρια δολάρια.
2: Συγγνώμη, έπιασε πιο πολύ το κουνέλι από το σκύλο.
0: Ναι, το κουνέλι.
1: Είναι πράγματα αυτά
0: το
1: τώρα.
0: Το κουνέλι.
1: Σε άλλα
2: κουνέλι
1: σοβαρά.
2: Στο βάδο έχει, 19, στο
1: μουσείο. Σε άλλα σοβαρά, να σας πω ότι αυτές οι προϊστορικές Αφροδίτες, γιατί ήθελα να σας μάθω κάποια πράγματα, είναι το σύμβολο της γονιμότητας. Έχουν βρεθεί, σου λέω τώρα, πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Και ο άνθρωπος το φέρνει στο τώρα με αυτόν τον τρόπο, ανοίγοντας αυτό το διάλογο για τη γονιμότητα, την ομορφιά, την pop κουλτούρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Την μπατζαρόσουπα.
1: Μόνο τα λεφτά σας ενδιαφέρουν.
2: Την μπατζαρόσουπα.
0: Τώρα πουλάει ένα χιμπατζί.
2: Καλά, άμα έρθει το κουνέλι 92.
0: Για να δούμε τι τιμή.
2: Ο χιμπατζί 150.
1: Εγώ θα πω 175 και τα αφήνω εκεί πέρα. Και να σου πω και κάτι. Θα πούμε στο Φερεντίνο να τον αγοράσει.
0: Ναι, ρε φίλε. Οκ.

0: Δρόμος 89,8 και...
1: Και δες Χρήστο, τι βλέπουμε στο Happy Day. Η Jane Seymour στα 75 της αραβωνιάστηκε και δηλώνει πιο δραστήρια από ποτέ στην ερωτική της ζωή.
2: Μπράβο Jane, ποια είναι αυτή?
1: Η Jane Seymour, παιδί μου, ηθοποιός. Ναι. Τι ποια είναι αυτή?
2: Την ξέρεις Χρήστο?
1: Δεν την ξέρεις Χρήστο?
0: Όχι.
2: Δεν την ξέρει ο άνθρωπος που βλέπει ό,τι ταινία και σειρά κυκλοφορεί.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Ποια είναι αυτή η Jane Seymour?
0: Χαζό πράγματα παίζει.
1: Χαζό πράγματα σου. Ποια είναι αυτή η Jane
0: Seymour? Χαζό πράγματα παίζει.
1: Χαζό πράγματα σου.

0: Γραφικότητα.
1: Είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
0: Βαριές κουβέντες.
1: Καμία σχέση με γραφικό.
2: Ναι, το ντύσιμο, το στυλ, όλο αυτό βλέπω. Είναι
1: αυτό
2: λίγο...
1: είναι σε αμερικάνικα βραβεία. Ναι. Οι περισσότεροι εμφανίζονται παραφορτωμένοι.
2: Μαζί.
1: Βλέπεις ότι η κοπέλα αυτή.
2: Με ποιο μοιάζει. Με το Μενιδιάτη τη μοιάζει.
1: Με 40 χρονών.
0: Άρα μοιάζει και το Μενιδιάτη. Ναι.
1: Άντε κι εσείς.
0: Απίστευτο.
1: Μοιάζει με 45
0: και
1: χρονών.
0: Σπίτι
1: είναι
0: βρήκαμε.
1: 75 χρονών. Και γιατί μοιάζει με 45? Γιατί είναι πιο δραστήρια από ποτέ. Στην ερωτική τη ζωή. Μοιάζει, είναι ξεκάθαρα τα
2: μοιάζει 45, 45, μοιάζει με 95.
1: Ποιος μοιάζει με 95?
0: Με 45 δεν μοιάζει.
2: Δεν μοιάζει με 45, Κατερίνα.
0: Συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν μοιάζει με 45.
1: Μοιάζει αυτή η κυρία με 95, είπατε.
2: Ναι, γιατί φαίνεται ότι κάνει μια προσπάθεια να φαίνεται με 45, αλλά δεν έχει πετύχει η προσπάθεια.
0: Το 95 είναι ακραίο προφανώς του Χρήστου, αλλά δεν
1: τώρα
0: μοιάζει,
1: αυτό
0: δεν
1: που
0: μοιάζει
1: λέτε,
0: με 40.
1: Δηλαδή, οποιοδήποτε μας ακούει τώρα και γκουγκλάρει και δει πώς είναι αυτή τη στιγμή η Jane Seymour στα 75, θα πει παιδιά.
2: Εντάξει, δεν λέμε.
0: Δεν μοιάζει και κάνει. Με 45. Λοιπόν. Ας πούμε, είδες χθες το βράδυ που έδειξε πλάνο ο γίγαντας, ο σκηνοθέτης, τη Σακύρα. Η οποία είναι 49. Εκεί να μου πεις ότι είναι 49 και μοιάζει με 35 και είναι. Τώρα η κυρία αυτή δεν μοιάζει. Και δεν είναι κακό. Δεν πρέπει στα 75 σου να μοιάζει με 45.
1: Όχι, ναι, αλλά θέλω φυσικά να σου πω.
0: Αλλά δεν μοιάζει με 45.
1: Μοιάζει με 50?
0: Όχι.
2: Λοιπόν, τέλος
1: μοιάζει με 50.
0: Μοιάζει με 65 και πάνω.
1: Άσε μας ρε Γιάννη.
0: Χρήστο, συμφωνείς?
2: Εγώ θα έχω να πω ότι...
1: Όχι, πώς θα μην συμφωνήσει, αφού την είπε 95 προηγουμένως.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι βλέπω εδώ τις τηλεθεάσεις της ΕΡΤ, βλέπεις όπου δεν έχει, έχει κάνει τα κανονικά της νούμερα και ξαφνικά με το που πάει σε αγώνες κάνει 25, 30, 35,
1: εντάξει,
2: 30, 30,
1: 35.
0: 25 έκανε το Βέλγιο,
2: ναι, σκέψου.
0: Ιράν. Το Βέλγιο, Ιράν. Mm-hmm. Που λες, εντάξει, Βέλγιο. Έκανε 25.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, πού να περάσουμε στα νοκάουτ. Εκεί πιστεύω θα αρχίσουμε τα 40.
1: Γιατί είναι νοκάουτ, δεν τα καταλαβαίνω. Θα πρέπει να παίζουν οι τρεις φορές πάλι.
2: Κατερίνα, τι έχεις να μας πεις?
1: Εγώ έχω να σας πω ότι σήμερα, εκτός των άλλων, είναι και μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Γιατί? Γιατί θα ακούσετε αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Δεν χρειάζεστε οπτική ίνα. Δηλαδή, ακόμα και να βλέπετε εργάτες και να σκάβουν έξω από το σπίτι σας και να λέτε, μήπως αυτή τη φορά είναι για την οπτική ίνα. Δεν σας ενδιαφέρει πλέον, γιατί η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Οπότε μάθετε περισσότερα ευθύς αμέσως στο nova.gr.
2: Καλοκαίρι και το μυαλό μας ταξιδεύει σε ξενοδοχεία και resort. Σε αυτές τις μεγάλες κατασκευές, η Exalco συμβάλλει με σύγχρονα συστήματα αλουμινίου που προσφέρουν κορυφαία θερμομόνωση και ηχομόνωση με άνεση και ηρεμία. Με 50 χρόνια ιστορίας και παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, η Exalco αποτελεί επιλογή σε σημαντικά έργα όπως το ανανεωμένο The Elysian, πρώην Hilton και το Costa Navarino, ενώ η παρουσία της ξεχωρίζει και σε μεγάλα αρχιτεκτονικά project σε όλο τον κόσμο, παρακαλώ. Νέα Υόρκη, Ντουμπάι, Κατάρ, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Βαλκάνια.
0: 100 ευρώ σας περιμένουν γιατί την Παρασκευή δεν τα...
1: 100.
0: Γιατί τη Δευτέρα, συγγνώμη, δεν τα καταφέρατε. Οπότε έχουμε 100 ευρώ. Όχι εμείς, η Κατέρινα τα έχει και θα
1: τα έχω, ρε παιδιά, τα έχω και θα τα δώσω. Τέλος.
0: 2-11-18-91-8-9-8.
3: Τρόμος οδοντάνε ακόμα 8.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν. Δρόμος 89,8. Και το ξέρετε ότι σαν σήμερα έχουμε δύο γεγονότα σημαντικά. Το ένα είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Το θυμάμαι σαν τώρα. Είχα γυρίσει από... Συγγνώμη, θα το πω. Από τα μπουζούκια στο ακρόαμα ήμασταν, που δεν είναι και μπουζούκια το ακρόαμα τότε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μουσική σκηνή, ήταν κάτι άλλο.
3: Ποιο τραγούδαγε?
2: Ο Μακεδόνας.
1: Τι μπουζούκια, εντάξει, δεν είναι μπουζούκια.
2: Γι' αυτό, ρε παιδί μου, εμένα είναι το πιο μπουζούκι.
1: Μακεδόνας,
2: για
1: αυτό
2: που θα σου πω. Βραδινή διασκέδαση, okay. Έτσι, ελληνικά κτλ. Και γυρνάω σπίτι και ανοίγω τη μικρή τηλεόραση που υπήρχε στο δωμάτιό μου και εκείνη τη στιγμή βγαίνει η είδηση. Του θανάτου εννοώ.
1: Του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Επίσης, τόσο νωρίς το πρωί.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης. Έτσι. Ήταν την ίδια μέρα. Το 1936. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μίκα Ραγάτσης, παιδιά. Μίκα Ραγάτσης. Το μη ξέρετε τι είναι.
3: Τίποτα.
1: Όχι, κάντε λάθος.
2: Έχει πει ο ίδιος ότι είναι κάτι το μη.
1: Βέβαια, εννοείται. Το μη κάτι σημαίνει. Δεν είναι, το τίποτα
3: εννοούμε
1: δεν ισχύει.
3: Δεν σημαίνει όνομα. Δεν είναι Μανώλης, δεν είναι Μιχάλης.
1: Κάτι σημαίνει.
3: Δεν είναι Μαχιός.
1: Είναι όνομα.
3: Είναι όνομα. Είναι στον Καραγάτσι.
1: Ναι.
2: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Σίγουρότατος, ναι. Okay. Επειδή έχω μελετήσει πολύ Καραγάτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι Μύτια. Είναι ο Μύτια. Τι σημαίνει Μύτια? Είναι το όνομα που του είχαν δώσει τα φιλαράκια του, πιτσιρικάς, επειδή αυτός ήταν πολύ φανατικός του Ντοστογεύσκη. Διαβάζει από πολύ μικρός Ντοστογεύσκη. Mm-hmm. Το Μύτια είναι το Δημήτρη στα ρωσικά.
2: Μάλιστα, είναι όντως αυτό, αλλά ναι. Το έχει δηλώσει ο ίδιος.
1: Το έχει δηλώσει ο ίδιος, ναι. Μύτια, okay. Είναι Μύτια.
2: Αδερφός Καραμαζόφ. Με την αίσθηση.
1: Το έχω ακούσει αυτό ότι δεν σημαίνει τίποτα, αλλά σημαίνει.
2: Ότι
1: ναι.
2: Δεν αναφερόταν ποτέ σε αυτό το μη που υπήρχε πριν από το επίθετο.
1: Ναι, είναι ο Μύτια στα.
2: Που δεν ήταν καν το επίθετό του.
1: Στα ρωσικά, ναι. Ροδόπουλος λεγόταν.
3: Δημήτρης Ροδόπουλος,
1: ναι. Και μάλιστα είχε προσπαθήσει να μείνει στο σχολείο. Είχε προσπαθήσει να μείνει στην διατάξη γιατί ήταν ερωτημένος με τη δασκάλα του.
2: Ήταν παθιασμένος άνθρωπος. Φαίνεται και από τα έργα του, δηλαδή.
1: Από μεγαλωστική οικογένεια.
2: Μια μεγάλη χήμερα να έχεις διαβάσει δεν χρειάζεται. Ή να έχεις δει, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις.
1: Ο πατέρας του υπουργός, βουλευτής, υπουργός. Ο αδερφός του διατηρήθηκε και πρόεδρος της Βουλής. Ήταν από τέτοια οικογένεια. Και είχε βάλει και ο ίδιος υποψηφιότητα το 1956. Και πόσες ψήφους πήρε?
3: 5.
1: Ελάχιστες πάντως. Δηλαδή ξέρω, 156.
2: Γιατί δεν είχε βάλει ο Καραγάτσης.
1: Είχε βάλει τότε με το κόμμα του Μαρκεζίνη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απέτυχος πολιτικός, αλλά απέτυχε βεβαίως ως συγγραφέας. Μάλιστα, αυτοί που δεν τον γουστάραν τον λέγαν προχειρολόγος.
2: Ναι.
1: Προχειρο.
2: Καλά.
1: Ναι, κάπως
2: λόγω
1: έτσι,
2: του
1: ναι.
2: Τρόπου που έγραφε, του ύφους του κτλ. Έχει δεχθεί ιδρυμία.
1: Ναι, βέβαια. Αφιλεγόμενος για πολλούς, αλλά απόλυτα πετυχημένος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Λοιπόν, αυτά από το σαν σήμερα.
2: Από την κίνηση και τον καιρό δεν ξέρω τι έχουμε τώρα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Έχουμε καθυστερήσεις δυστυχώς. Το Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος και στα δύο του ρεύματα. Από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι το Εγάλεο και Τούμπαλιν. Η Αττική Οδός έχει αρκετές καθυστερήσεις. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο θα χρειαστείτε γύρω στα 25 λεπτά από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι την έξοδο στη λεωφόρο Κηφισίας. Ένα 20 λεπτάκι και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο της Λουκίσης Πλακεντίας. Άνοδος Κηφισίας έχει θεματάκια από κέντρο προς Χαλάνδρη.
2: Κόκκινο.
3: Είναι μπορτοροδοκόκκινο. Και στην κάθοδο, όσο πηγαίνετε προς το κέντρο, θα δείτε προβλήματα. Η κάθοδος της λεωφόρου Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Εθνική Άμυνα. Κατεχάκι προς κέντρο έχει προβλήματα. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού είναι αρκετά δύσκολη από το ύψος της Καλυθέας προς το κέντρο της Αθήνας. Μποτιλιαρισμένη η Βασιλής Σοφίας και η Πανεπιστημίου. Καθυστερήσεις και στην παραλιακή από Αλίμου πηγαίνοντας προς Πειραιά και στους δρόμους φυσικά γύρω από το λιμάνι. Αντίστοιχα προβλήματα και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος του Ελληνικού προς τη Γλυφάδα. Μη σταματάτε να κοιτάτε τον πύργο και δημιουργείτε μποτιλιάρισμα. Ευθεία.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Το αεράκι παραμένει στα 4 με 5 μποφόρ και
2: το θερμοκρασία. Το βράδυ τι θα γίνει?
3: Τι είναι το βράδυ?
2: Το βράδυ.
3: Μπριζ.
2: Θα έχει μπριζ.
3: Θα έχει μπριζ.
2: Αυτό θέλω.
3: Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς.
1: Ακροατής μας στέλνει μήνυμα, λέει, αν, επειδή είπαμε για Ανδρέα Παπανδρέου, αν σε δάκωνε τότε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη κατευθείαν, επί Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Άνετα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, είσαστε έτοιμοι να ακούσετε?
2: Άμε.
1: Ακούστε λοιπόν, γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατ Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, παρακαλώ, για τον αφικρατήρα της και έγραψε «Ναυαρχίδα». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 12 παρακαλώ η ώρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Είναι η ώρα, είναι η στιγμή, είναι η φάση
2: είναι
1: να
2: η
1: παίξουμε.
2: Είναι η στιγμή αυτή.
1: Το πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Σήμερα τα ευρώ είναι
2: 100.
1: Καλημέρα
3: σας.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Ελένη.
1: Ελένη, θα τα πάρεις από την Κατερίνα.
2: Θα μου τα πάρετε τα 100 ευρώ?
4: Θα δούμε. Να μου βάλετε εύκολο.
1: Ωραία, θα σου βάλουμε κάτι πάρα πολύ εύκολο. Τα πας καλά με τη μαγειρική?
4: Ναι, έτσι και έτσι.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
4: Δεν έχω, όλα μου αρέσουν.
1: Η αγαπημένη σου σούπα ποια είναι? Ποια σούπα κάνεις καλύτερα?
4: Κοτόσουπα.
1: Κοτόσουπα.
2: Μ' αρέσει και εμένα η κοτόσουπα πολύ.
1: Πατζαρό σούπα κάνεις?
4: Όχι.
1: Δεν κάνεις. Ούτε κατένα κάνει. Αλλά τρώει πατζαρόσουπα. Και έφαγε πατζαρόσουπα.
2: Την νόστιμη που ήταν αυτή η πατζαρόσουπα.
1: Μια συγκεκριμένη πατζαρόσουπα.
2: Κρύα.
1: Εκεί που πήγε προχθές ή χθες.
2: Στο μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Κρύα έπρεπε να είναι ή απλά αργήσαν να στη φέρουν και κρύωσε?
2: Όχι, ρε, έτσι είναι. Κρύα πατζαρόσουπα.
1: Υπάρχει και ζεστή πατζαρόσουπα?
2: Μπορεί.
1: Μάλιστα.
4: Ήταν αυτή... το πρώτο πιάτο, ορεκτικό.
2: Εγώ το πήρα για κυρίως, για να σου είμαι ειλικρινής, Ελένη. Ναι.
3: Με πατζαρόσουπα δεν χόρτασε κανείς, να πούμε.
2: Και όμως χόρτασα!
1: Ναι, αλλά μπορεί, αν τη φάσει ακριβότητα, δύο μπορεί να σου. Να διάσει η τσέπη σου.
2: Χορταίνεις διαφορετικά.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Αυτή η πατζαρόσουπα, λοιπόν, θέλουμε να μας πεις από τι αποτελεί το. Από γιαούρτι δυόσμο και λιναρόσπορο ή από γιαούρτι άνηθο και λιναρόσπορο? Επαναλαμβάνω, γιαούρτι δυόσμο λιναρόσπορο ή γιαούρτι άνηθο και λιναρόσπορο?
2: Ενώ σκέφτεσαι να σου πω ότι την είχα βγάλει και φωτογραφία, δεν την πόσταρα στο Instagram.
1: Ακριβώς,
2: αλλά την
1: λόγο.
2: Έδειξα στα παιδιά, την έδειξα και ήταν στην αρχή, μπερδεύτηκαν και ο Χρήστος και ο Γιάννης, νόμιζαν ότι είναι ένα έργο τέχνης από το μουσείο.
1: Λοιπόν, σ' ακούμε.
4: Αφού βασικά αυτό δεν το άκουσα 100%.
1: Επαναλαμβάνω. Συγκεντρώσου τώρα, συγκεντρώσου και προσπάθησε να βρεις τη σωστή απάντηση. Η μία εκδοχή είναι γιαούρτι δυόσμος και λιναρόσπορος, η άλλη είναι γιαούρτι άνηθο λιναρόσπορο.
4: Αυτό το δυόσμο.
1: Θα πεις το δυόσμο και όχι τον άνηθο. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η απάντησή σου. Και έτσι έχουμε μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι. Θα καταφέρει η πρωταγωνιστριά μας,
2: η Ελένη
1: ακριβώς, να κερδίσει τα 100 ευρώ από την Κατερίνα σήμερα? Για να τα κερδίσει θα πρέπει στο βαρ που θα πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τη λέξη δυόσμο και όχι άνηθο. Έχουμε μεγάλη αγωνία, είναι η στιγμή της αποκάλυψης, πάμε.
2: Έφαγα χθες μία παντζαρόσουπα, παιδιά, με γιαούρτι δυόσμο και λιναρόσπορο.
1: Να, αυτό είναι.
2: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, Ελένη.
2: Μπράβο, Ελένη. Πόσο μου αρέσει ο δυόσμος και από τώρα θα αρέσει πάρα πολύ και στην Ελένη.
3: Εντάξει,
2: είναι
3: από τα βασικά τώρα που... Κάτι ξέρουμε και στο μαγειρική, ποτέ άνηθο στην παντζαρόσουπα.
1: Ποτέ. Καλά. Εννοείται, ρε φίλε.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 17. Και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το σταθερό πράγμα στα σούπερ μάρκετ, ποιο έχει μείνει σταθερό σε τιμή. Γιατί τα περισσότερα αυξάνονται συνέχεια, έτσι. Ξέρουμε ότι οι αυξήσεις είναι συνεχόμενες κάθε μέρα όποιος
1: πάει. Νάτος ο άνθρωπος ο επηρεασμένος από το posokani.gov.gr.
2: Πόσο κάνει!
0: Υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό. Και μπράβο στα σούπερ μάρκετ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στα σούπερ μάρκετ, γιατί τα κατηγορούμε συνέχεια. Όχι, υπάρχει κάτι σταθερό. Ποιο είναι αυτό?
2: Με τρομάζει έτσι που το λες, ρε φίλε.
0: Υπάρχει,
2: ποιο,
0: γιατί έχω βαρεθεί, ρε παιδί μου, την κρίνια να ακούω συνέχεια. Κρίνια,
1: ναι,
0: κρίνια, κρίνια.
1: Πες τα με τους μίζερους.
0: Υπάρχει μια σταθερότητα.
1: Έξω η μίζερη από εδώ. Το νερό.
0: Αμέσως. Όχι. Όχι.
2: Όχι το νερό.
0: Και το νερό δίνει. Δίνει πόνο. Και το νεράκι δίνει πόνο.
2: Τσίχλες, τσίχλες.
0: Και τσίχλες δίνουν πόνο.
1: Αυτά που μοιράζουν τα τυράκια και τα τέτοια τα δωρεάν που παίρνω εγώ με τον δοντογλυφίδα και δοκιμάζω.
0: Και αυτά δίνουν πόνο και αυτά αυξάνονται.
1: Αυξάνονται και
2: καλά,
1: αυτά κόβονται.
2: Έχω ακούσει από αυτά που σου αρέσουν για σούπερ μάρκετ, θα σου το πω μετά, θα πάθεις μεγάλο σοκ.
1: Όπα.
2: Σοκ.
0: Πες μας τώρα.
2: Να το πω.
0: Όχι, πες μας να βρούμε την.
2: Αυτό λέει, αυτό λέει, θα το πω μετά. Δεν ξέρω. Αν μένει κάτι σταθερό,
1: το air condition, δωρεάν air condition.
2: Ναι. Πάρκινγκ απ' έξω.
0: Λέμε σε τιμή.
1: Δεν μπορώ να το δω.
2: Ο μισθός των ανθρώπων που δουλεύουν μένει ίδιος.
1: Πολύ καλό.
0: Αυτό λες. Δεν λέμε κάτι που να μας αφορά, ρε παιδί μου. Κάτι που να πηγαίνεις μέσα και πληρώνεις εσύ. Αυτό τι σχέση έχει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι οι τιμές, ναι, στα κέρματα που βάζεις μέσα στο καροτσάκι.
2: Μπράβο!
0: Είναι το μόνο σταθερό.
1: Μη σου πω ότι αυτά.
0: Είναι το μόνο σταθερό, παιδιά. Αν δείτε, δεν έχει αλλάξει. Και μπράβο τους.
1: Σε μερικά έχει αλλάξει και έχει γίνει.
0: Έχει μειωθεί.
1: Έχουν βγάλει.
0: Και αυτό πολύ καλό.
1: Μπορεί να το πάρεις και χωρίς κέρμα δηλαδή.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά στα σούπερ μάρκετ.
1: Όντως, όντως.
0: Να είναι καλά.
2: Ένα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς δεν.
1: Δεν θέλει καν κέρμα. Όχι απλά λοιπόν έχουν κάνει σταθερή τιμή, την έριξαν κιόλας.
0: Μπράβο, μπράβο λοιπόν. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι. Για πες εσύ το σοκ.
2: Λοιπόν, έμαθα, δεν θα πω ποιο τώρα. Μου το είπε. Δεν το ξέρω καν δηλαδή. Μία ιστορία που άκουσα από κάποιον που αυτό και τα λοιπά. Όπου πηγαίνει ή δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και τρως κανονικά επειδή λες να δοκιμάσω
0: στο
2: λίγο.
0: Γιάννη το αναφέρεσαι.
1: Δεν
2: στο Γιάννη
1: αναφέρεσαι.
2: Ναι,
0: ναι, γιατί. Δεν πάμε για άκρο, δεν ξέρω.
1: Δεν τρώω κανονικά. Δοκιμάζω. Δοκιμάζω.
0: Ραδιόφωνο κάνουμε.
2: Δοκιμάζεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε έχεις φύγει χορτάτος.
1: Ένα πλήρες γεύμα, ναι.
2: Αυτό που άκουσα είναι το άλλο. Ότι υπάρχει άνθρωπος που πηγαίνει, παίρνει ας πούμε τρεις ντομάτες. Έτσι. Πάει, τη ζυγίζει, βάζει την τιμή και μετά ξαναεπιστρέφει και βάζει άλλες τρεις ντομάτες.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω,
1: σατανικό.
2: Θα το ακούσει αυτό ο Γιάννης. Καταρχάς θα πάθει κατάθλιψη που δεν το είχε σκεφτεί μόνος του. Και κατά δεύτερον θα σκεφτεί πόσες ντομάτες θα μπορούσε να έχει πάρει με αυτόν τον τρόπο τόσα χρόνια.
0: Δεν το έχουν σκεφτεί αυτό. Αυτό που λέει η Κατερίνα.
1: Ένα σούπερ μάρκετ μου έρχεται στο μυαλό, το έχει σκεφτεί, δεν ξέρω αυτός ο λόγος, και πλέον δεν τα ζυγίζει εκεί που είναι τα μαναβικά, τα ζυγίζουν στο ταμείο, στο τέλος. Ώστε δεν μπορείς να φύγεις να πας πίσω. Α. Σε άλλο σούπερ μάρκετ όμως πολύ μεγάλο που ξέρω.
0: Και εγώ ξέρω εκεί που τα ζυγίζουν τα την ώρα εκεί που βάζεις.
1: Τα ζυγίζει εκεί. Οπότε μετά πού να πας και να βάλεις μέσα.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ.
1: Είναι φανταστικό. Θέλω να του φίξω το χέρι. Πάρ' το τηλέφωνο τώρα.
2: Ναι, όχι, όχι. Δεν μπορώ,
1: θέλω
2: δεν το ξέρω,
1: να το φιλήσω.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, να το φιλήσω.
0: Ναι, γιατί ναι, ναι, στο ταμείο δεν μπορεί μετά να σου πει συγγνώμη, εδώ αυτό ζυγίζει. Πού να το ξέρει. Δηλαδή, αν έχει βάλει.
1: Σαν είσαι ακραίο.
0: Αν βάλει 10 ντομάτες και δεν σηκώνεται η σακούλα.
1: Πώς είναι ένα κιλό αυτό, κυρία. Δεν μπορεί να το σηκώσει.
0: Συγγνώμη, εδώ μιλάμε για 10 κιλό.
1: Φανταστικό, Κατερίνα. Θέλω να το γνωρίσω. Θέλω να γίνουμε φίλοι με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν χρειάζεται. Πήγε να το κάνει, Γιάννη. Λέγε, θα πάρει, δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Δεν μιλάω.
0: Κόλαση.

0: δρόμος, 89,8, 9 και 28, ήρθε η ώρα για προβληματισμό.
1: Είναι από την Αγγελική.
2: Είναι για, είναι για την Αγγλία.
1: Για τον Κριστάμε.
2: Ναι,
0: όχι για τον Κριστάμε.
2: Ρε, εσύ τι έχουν πάθει αυτοί, δεν σταυρώνουν πρωθυπουργό. Mm.
0: Εντάξει, πολύ κράτησε αυτός, πολύ κράτησε.
2: Απίστευτο.
1: Έξι πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια.
2: Έξι πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια μετά τον
0: Brexit. Η πιο γρήγορη πρωθυπουργός, θητεία πρωθυπουργού, ήταν τη. Πώς τη λέγαν, που κράτησε κάτι μέρες. Πριν από το Στάρμερ, ποια ήταν.
2: Α, η.
0: Που κράτησε κάτι μέρες και έφυγε.
1: Αποκλείεται να θυμηθώ το όνομά
0: της. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, η Αγγελική στέλνει. Εσείς στέλνετε μηνύματα στο Viber για να βοηθήσουμε το κορίτσι αυτό στο 6987-898-898. Ακούστε. Η Αγγελική λέει ότι έχει μια πολύ καλή φίλη εδώ και χρόνια. Αλλά από τότε που έκανε σχέση, νιώθει ότι έχει απομακρυνθεί εντελώς. Σχεδόν ποτέ δεν βρίσκει χρόνο να βρεθούν και τη θυμάται μόνο όταν έχει κάποιο πρόβλημα με τον σύντροφό της.
2: Σχέση έκανε η Αγγελική ή η φίλη.
1: Η φίλη την έχει κάνει. Έχει, από τότε που βρήκε λοιπόν ένα σύντροφο η φίλη της, για να στα πω έτσι πώς έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Εξαφανιζόλ.
1: Έχει εξαφανιστεί και την παίρνει τηλέφωνο μόνο όταν έχει πρόβλημα η τάδε με τον σύντροφό της.
2: Κλασική περίπτωση καινούριου γκόμενου. Ή γκόμενας, ή σχέσεις, ή αυτό συντρόφου.
1: Αυτό εγώ δεν το παίζω καθόλου.
2: Έλα μου, στην αρχή είναι λίγο κρατάει, μετά θα επανέλθει. Μην ανησυχεί. Έτσι δεν είναι, Χρήστο?
0: Έτσι είναι, μωρέ. Δεν είναι.
2: Λίγο είναι στα μέλια τώρα. Θέλει να τον βλέπει τον άλλο συνέχεια. Σε λίγο θα θέλει να τον βλέπει λιγότερο, σε λίγο θα θέλει να τον βλέπει καθόλου. Οπότε ξαναγυρίζει τη φίλη της. Η φυσιολογική πορεία των σχέσεων είναι αυτή.
1: Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους αυτό, ρε Γιάννη.
2: Να θέλουν να τον βλέπουν συνέχεια στην αρχή.
1: Όχι.
2: Α, να μην θέλουν να τον βλέπουν μετά.
1: Μπορεί κάποιοι να θέλουν να βλέπονται για πάρα πολλά χρόνια. Συνεχόμενα.
2: Όχι, όχι, είναι
1: επίσης, υπάρχει και το άλλο που όταν έχεις μία σχέση, κρατάς και μία μικρή ισορροπία από την αρχή. Κατάλαβες.
0: Πάντως αυτή την κόβω για αλλιώς εγώ. Την τύπησα.
1: Ποια τύπησα, την τάδε ή την Αγγελική?
0: Την άλλη που εξαφανίζεται. Ναι. Την κόβω για τύπησα. Mm. Για να το κάνει αυτό, πιστεύω ότι θα κολλήσει με τον τύπο.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτός δεν θα θέλει λίγο να την βλέπει. Αυτή θα θέλει να τον βλέπει. Αυτή θα κολλάει περισσότερο. Συνήθως νομίζω η ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων αυτών που εξαφανίζονται από φίλους έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Πολύ πιθανό.
1: Το έχει ζήσει.
0: Το έτσι καταλαβαίνω.
1: Όχι, το έχει ζήσει. Το έχει δει να συμβαίνει. Αυτό
2: το δει να συμβαίνει.
0: Αντιλαμβάνομαι τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουν αυτή την εξέλιξη.
1: Ο Κώστας λέει να τη το πει η Αγγελική τη φίλη αυτό.
2: Άμα το λέει ο Κώστας.
1: Να τη το πει οπωσδήποτε. Καλό, η Ελένη λέει. Πες τη
2: το. Άμα το λέει ο Κώστας.
1: Πες τη το αυτό.
0: Και μετά έρχεται η Ελένη. Καπάκι έτσι. Χρόνια πολλά και στου δύο.
1: Χρόνια πολλά. Σοφία λέει. Αν τη το πει. Ότι σε απασχολεί αυτό, λέει, υπάρχει περίπτωση να το πάρει στραβά και να νομίζει ότι ζηλεύει τη σχέση της. Έχει δίκιο, Σοφία.
2: Να βρει κάποια κοινά
1: παιδιά,
2: πράγματα.
1: Έχει δίκιο, Σοφία.
2: Να κάνουν μαζί ενδεχομένως καινούργια. Να τις πει, ας πούμε, θες να πάμε να κυνηγήσουμε λαγοκέφαλους που είναι επικηρυγμένοι.
1: 4,5
2: κιλό. Να βρουν λίγο
0: να
2: κάτι.
0: Η άλλη σχέση. Έχετε ακούσει για μια σχέση που, η οποία ήταν πολύ δυνατή, πολύ στέρεη. Έχετε ακούσει που τα χαλάσαν?
1: Ποιοι τα χαλάσαν?
0: Ποια σχέση απασχολεί παγκοσμίως αυτή τη στιγμή?
2: Παγκοσμίως.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι. Που λένε, μα πώς είναι δυνατόν να χαλάσει αυτή τη σχέση?
2: Παγκοσμίως.
1: Γιώργος Διάγκας, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Τι σχέση, παγκοσμίως ρε, λέω.
2: Παγκοσμίως.
0: Χαλάρω, επειδή εσένα σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, επειδή η Κατερίνα. Τρέχει αμέσως μάθημα με αγκιαρνά το
1: κλειδιάκι. Μην κάνουμε μια πλάκα.
0: Εμάς δεν μας νοιάζει.
1: Μην κάνουμε μια πλάκα σε αυτήν την Κατερίνα. Μην κάνουμε μια πλάκα.
2: Η Καρντάσιαν με τον.
0: Όχι, όχι.
1: Χώρισε η Καρντάσιαν.
2: Ωραίο, δεν ξέρω.
0: Πιο δυνατή σχέση.
2: Πιο δυνατή σχέση.
0: Ποια σχέση αυτή τη στιγμή περνάει μεγάλη κρίση?
1: Περίμενε.
0: Δεν το περιμέναμε.
1: Πες μας, δώσε μας ένα κλου. Είναι ελληνικού ενδιαφέρον.
2: Τραμπ.
0: Με ποια?
1: Με ποια? Τι με τη γυναίκα του?
2: Με τη Μελώνη.
0: Με τη Μελώνη.
1: Α, με τη Μελώνη.
0: Είδατε τι έχει γίνει, παιδιά?
2: Όχι,
1: δεν
2: είδα.
0: Που είπε ο Τραμπ ότι με παρακάλαγε η Μελώνη να φωτογραφηθεί. Και λέει, δεν παρακαλάμε εμείς οι Ιταλοί ποτέ. Λέει Μελώνη. Και έχει σύραξη. Έτσι. Και δεν τα βάζει με τη Μελώνη. Τα βάζει με τη Μελώνη, δεν τα βάζει. Την πάτησε ο Τραμπ τώρα.
2: Εκεί θα κολλώσει και ο Τραμπ, πιστεύω. Μπροστά στη Μελώνη δεν είναι εύκολο.
0: Δεν
2: είναι εύκολο.
1: Πιστεύετε?

0: Δρόμος 89,8 και έχασε και πέναλτι χθες ο Μέση. Το ξέρεις, ε, ναι, ναι. Στην αρχή. Σκέψου.
1: Πώς είναι δυνατόν εσύ.
0: Εντάξει.
1: Να το έχασε το πέναλτι.
0: Εντάξει, στην αρχή. Έχει χάσει και άλλα. Έχει χάσει και σημαντικά άλλα.
2: Έχει χάσει πέναλτι.
0: Βέβαια. Αλλά βέβαια έχει βάλει με τη Γαλλία. Το πιο σημαντικό,
2: ναι, εντάξει,
0: στο τελικό. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Είστε έτοιμοι?
1: Κοίταξε να δεις, αν είναι πολύ σημαντικό, είμαστε έτοιμοι, ναι.
0: Ωραία. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο Κύριος Πέιντ» και «Μον Μάρτι», που μας ταξιδεύουν φυσικά στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργοί συνδρομητές τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε συνδρομητές, μπορείτε να επιλέξετε τώρα ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και να μπείτε και εσείς στην κλήρωση. Γιάννη.
2: Εγώ θα σας πω γιατί είναι σημαντικό να το κάνουμε όλοι, να μπούμε στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω για να προσφέρουμε μερικούς από τους πόντους που είχαμε μαζέψει από τις αγορές στην Αβίν για το έργο φυσικά του Make a Wish Ελλάδος, ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι απίστευτο το πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Έχω εγώ να σας πω ότι σε λίγο θα παίξουμε Letter Game 2-11-18-91-8-9-8. Θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή.
1: Όχι, δεν το πεις έτσι.
0: Όχι, θα το πω. Εγώ θα δώσω τον τίτλο και εσύ θα πεις πόσο καταπληκτικό είναι αυτό. Έτσι, θα πω αυτό. Ότι ακούστε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάτι καταπληκτικό. Ακούστε λεπτομέρειες. Πάμε.
1: Αυτό που θα κερδίσετε δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σας συμβεί. Κερδίζετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για την Κρήτη με καμπίνα και γιοταχή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Ανεκάρα σου έρχομαι, θα πω μέσα στο πλοίο 25 του μηνός, θα γίνει πανικός. Πάμε στα Χανιά. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει στα Χανιά και στο Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα. Είναι πραγματικά σαν να μπαίνεις σε ένα φιλόξενο κριτικό σπίτι όταν μπαίνεις μέσα στην Anek Lines. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να κάνετε κρατήσεις στο anek.gr ή στο 210-89-19-800, φυσικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα για να το κάνετε. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 του Νοεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ, και βέβαια θα σκέφτεστε πάντα όταν θα ακούτε Anek Lines το εξής: με τον αέρα του τόπου της.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες. Εσένα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Δρόμος 89,8.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9 και 48. Letter Game, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα. Τι κάνετε?
6: Καλά, εσύ?
5: Ποιο είναι το όνομά σας?
6: Ιωάννα.
5: Γεια σου Ιωάννα, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή Ιωάννα μας?
6: Στη δουλειά.
5: Στη δουλειά. Και μιλάμε σιγά ή μπορούμε άνετα? Είσαι μόνη εκεί?
6: Ναι.
5: Εντάξει.
4: Τι δουλειά είναι αυτή?
6: Σε λογιστήριο.
4: Α, μάλιστα. Σε ποια περιοχή μας είπες?
5: Μεγάλο σουξέ στους λογιστές.
4: Ναι, έχουμε, ναι, ναι. Σε ποια περιοχή είσαι?
6: Κέντρο.
4: Στο κέντρο της Αθήνας. Σε ενωμένης?
6: Περιστέρι.
4: Περιστέρι! Ω, αλλάζω γραμμά.
5: Η περιοχή του Χρήστου. Αλλάζω. Περιοχή του Χρήστου Φερετίνου.
4: Αλλάζω γράμμα. Πάμε σε όμικρον και ξεκινάμε.
5: Συγγνώμη, τι θα έβαζες, αν επιτρέπετε? Θα έβαζες ωμέγα και το έκανες όμικρο?
4: Ναι. Ζω. Ναι. Λοιπόν, ζω.
6: Ζω, όρνηθα.
4: Όνομα.
5: Ω, τι ωραίο.
6: Οδυσσέας.
4: Πράγμα. Βρέχει.
5: Το κρατάμε όταν βρέχει.
4: Καλά.
6: Ομπρέλα.
4: Φυτό.
6: Φυτό. Από όμικρον.
4: Ανσία. Βάλε κάτι.
6: Ορτανσία.
4: Μπράβο. Φαγητό.
6: Φαγητό. Ομελέτα.
4: Πόλη.
6: Ουγγαρία.
4: Πόλη.
5: Αυτοχώρα.
4: Πάμε πόλη τώρα. Τελειώνει σε στιάδα. Στιάδα.
6: Οριστιάδα.
4: Επάγγελμα. Τελειώνει σε ίατρος.
6: Οδοντίατρος.
4: Ομάδα. Τελειώνει σε ιακός.
6: Ολυμπιακός.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Τελειώνει σε μπός. Σε μπός τελειώνει. Μπός.
5: Είναι βουνό. Το βουνό που έμεναν οι 12 θεοί.
4: Α,
5: του...
4: καλά.
6: Όλυμπος.
4: Ναι. Συγχαρητήρια Κατερίνα. Κέρδισε η Κατερίνα Καραμάτου.
5: Αυτή τη φορά τον μπος δεν το κατάλαβε. Ναι, κατάλαβες. Πήγε σε ρούχα.
6: Όχι, είναι το άγχος.
5: Είναι το άγχος μεγάλο, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά έχεις κερδίσει δωράρα.
7: Δεν και... υπάρχει αξιοκρατία πουθενά σε αυτή τη χώρα. Πουθενά δεν μπορώ. Δε.
5: Αυτό πρώτη φορά το έχει κάνει ο Φερετίνος. Πρώτη φορά το έχει κάνει.
4: Εδώ είπε 12 θεοί του Ολύμπου, ρε φίλε.
7: Έπεσε μέχρι το τελευταίο
5: προπύργιο.
4: Πώς είπα εγώ.
5: Σε όλες τις κατηγορίες.
4: Μην μιλάς άλλο.
5: Είπες για τον Όλυμπο.
4: Stop.
5: Είπες για τους 12 θεούς.
4: Εσύ το πες.

0: Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά.
1: Παιδιά, τι έχετε κάνει με τα φρούτα που έφερε ο Γιάννης?
0: Εγώ φεύγω.
1: Γιατί βλέπω ένα μεγάλο τάπερ το οποίο έχει φέρει.
0: Συγγνώμη, η Κατερίνα θέλει να το δίνει στο στόμα, το τρώει. Έλα, Κατερινάκι μου, φάει. Πάρε, κορίτσι μου.
1: Εγώ θα πω τα δεδομένα στου αντρώτε.
0: Λοιπόν,
1: ο Γιάννης το πρωί έφερε κάτι καταπληκτικά.
0: Πόσο δεν του ενδιαφέρει,
2: Να πω, τα φέρει η φίλη μου η Φιλιό και είναι φανταστικά. Χτες έφαγα. Αυτό είναι ενδιαφέρον του ακροατέ. Χτες έφαγα 17 βερίκοκα.
0: Και σήμερα 6. Σήμερα για μας. Εγώ αυτό έχω να καταγγείλω, Κατερίνα. Η Κατερίνα δεν έφαγε. Εγώ έφαγα 2.
2: Δεν έφαγε μόνο 2.
0: 3.
2: 4, 4.
0: Όχι.
2: 4 εγώ, 4 εσύ.
0: Εντάξει.
1: Είχε φέρει 8. Είχε φέρει 8. Αυτό στατιστικά. Μισό λεπτό λίγο να μιλήσω.
0: Γιατί αυτή είναι.
1: 4, 4. Ο άνθρωπος έφαγε χτες 17 βερίκοκα και έφερε σε εμάς σήμερα 8. Εμείς στο στούντιο είμαστε 4.
0: Ναι.
1: 8.
0: Ήσουν λίγο ακατάδεκτη, βέβαια. Έτσι, όταν ήσουν λίγο ακατάδεκτη.
1: Είπε ο άνθρωπος.
2: Δεν είπα, έφερα βερίκοκα, ωραία.
1: Είμαστε 4.
0: Ναι.
1: 8.
0: Ήσουν λίγο ακατάδεκτη, βέβαια. Έτσι, όταν ήσουν λίγο ακατάδεκτη.

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις.

0: προτάσεις στο gregoris.gr.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 30 χρόνια πριν, σαν σήμερα, έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. 23 Ιουνίου είναι Ολυμπιακή ημέρα η σημερινή και γιορτάζει ο Αριστοκλής. Χυλάει με λιακάδα και μελτέμια στο Αιγαίο, που κρατάνε τη θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, ευτυχώς. Τρίτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε ταξιδάκι. Στην πορεία έρχεται δωράκι εισιτήριο ακτοπλοϊκό, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και θεατρικά ραντεβού και φυσικά η συναυλία του καλοκαιριού. Μένουμε εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Καλημέρα σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους, γιατί σήμερα γίνεται της ταλαιπωρίας. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Κωνσταντίνου, Αργυρό στο νερό, Αναβήσει σε περίπτωση που, και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

καλύτερες μουσικές διαδρομές. Τις κάνουμε μαζί στο δικό μας δρόμο. Τρίτη πρωί πήγαμε για ταξίδι στο χρόνο. 10 χρόνια μετράει αυτό το τραγούδι. Αντώνης Ρέμος το λένε. Θα συνεχίσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα. Θα ακούσουμε ανισόπεδη δίσκο τώρα. Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: βρίσκω.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κολλασμένα.
1: Και έκανα δώρο σου απόν. Θα τον απολαύσετε ζωντανά στη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Βράχων Δευτέρα 13 Ιουλίου με δίπλες προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS το 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
4: Ποιος το είπε, Χρήστο?
3: Ο Ζαν Μπεμπλό.
5: Τι είπε τώρα?
4: Ο ποιος? Στο...
3: Γελάντε ρε νούμερα. Μπεμπλό.
6: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
4: Ρε τον Μπεμπλό.
7: Α, Μπεμπαμπλό.
4: Α, Μπεμπλό.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
8: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, αστό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα. Στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.

0: ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
8: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε.
9: Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
13: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferry, σταθερά στο ραντεβού της. Και φέτος η Blue Star Ferry μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferry, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferry.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, κατεβάστε το τώρα. Και σήμερα έχουμε δωράκι από την Blue Star Ferry. Κληρώνουμε σε έναν από εσάς ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για Σχοινούσα. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σχοινούσα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: εκπαίδευση AI, συνεχή πρακτική κατάρτιση σε πραγματικούς χώρους εργασίας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, fashion projects και αμέτρητες δράσεις, συνεργασίες με κορυφαία fashion brands και επιχειρήσεις ομορφιάς. Αν θες να εξασφαλίσεις όλα τα παραπάνω, κάνε σήμερα την εγγραφή σου καλώντας στο 210-41-27-14 για Πειραιά και 210-52-79-500 για Αθήνα ή με ένα κλικ στο ekalfa.gr. Προνομιακά δίδακτρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
14: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία.
15: Welcome to L World.
14: Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που

0: τα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα. Αυτό είναι το Welcome to L World. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος κυριαρχεί και σήμερα στον ουρανό της Αττικής με τις συνθήκες να παραμένουν τυπικά καλοκαιρινές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα φέρνουν μια σχετική δροσιά, ιδιαίτερα στις παραλιακές περιοχές. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
10: Τρίτη πρωί στο δικό μας δρόμο, κάνουμε σχέδια για το Σαββατοκύριακο για να κυλήσει όσο πιο δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Και σας δίνουμε ραντεβού θεατρικό. Κυριακή 28 Ιουνίου στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Θα απολαύσετε την πιο ευληματική ιστορία αγάπης σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία με πρωταγωνιστές την Ηρώ Μανέ, τον Άκη Σακελαρίου, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Γιάννη Δρακόπουλο και τον Γιάννη Ζουγανέλη. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας, ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, θα πάμε. Θα ξεκινήσουμε με Άννα Βύση στην εξαίρεση, Νίκο Οικονομόπουλο στον έκτο, το Άγγελο και Κατερίνα Λιόλιο στο λογαριασμό.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: μαύρα καλοκαιρινή και αεράκι θηλυκό και λένε φουρέιρο στο δικό μας δρόμο. Μείνετε εδώ στο 89,8 γιατί έρχονται προσκλήσεις αυτή την ώρα για τη μεγάλη τη συναυλία. Η συνέχεια είναι γυναικεία υπόθεση. Θα ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, θα ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ. Πρώτα όμως Αντώνης Ρέμος τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
3: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
2: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
4: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
2: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
4: Το 72.
2: Το 72. Έλεος. 72. Δεν κάνει χάλια.
5: 72.
4: Τι είμαι? 72.
2: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
4: Με ύφος στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Να χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Σε μια εβδομάδα Ιούλης μπαίνει με συναυλία ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι. Ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα. Ανοίγει το Hybrid Tour στην Αθήνα μαζί της η Μαρσό. Ο δρόμος σας στέλνει στη μεγάλη της συναυλία. Είναι στο Κατράκιο, Θέατρο Νίκαιας. Το ραντεβού είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Για να είσαι εκεί στο πιο φαντασμαγορικό σόου του καλοκαιριού, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος. Αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φουρέιρα για να εξασφαλίσεις τη διπλή σου πρόσκληση για σένα και την παρέα σου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ταξιδεύουμε στον χρόνο για να θυμηθούμε Peggy Zina. Δεν θα πας πουθενά. Ακούμε South Love Tonight. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

0: Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις την οπτική Ίνα, γιατί υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: κάνει ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
6: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
7: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Δρόμος 89,8.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστά, ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
15: Αυτός είναι ο σκοπός.
14: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
15: άντε και φυλάκια.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο Snappy Bank.
20: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
21: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
22: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και Ιουλίου.

0: Γλιέτα του Μποστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Ηρώ Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS το 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Ο καιρός σήμερα. Μία ακόμα λαμπερή καλοκαιρινή μέρα μας περιμένει στην Αττική με αίθριο ουρανό και έντονη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική και το θερμόμετρο θα ανεβεί ως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ πλάς με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Τρίτη μεσημεράκι, στέλνουμε μαζί με το Γιάννη τη θετική μας ενέργεια στο Διονύση που αγωνίζεται στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε και τη Γαρμπή εσένα μόνο. Της ευχόμαστε και περαστικά. Νίκο Οικονομόπουλο για κάποιο λόγο και αν αβήσεις το Αιγαίο, αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις το δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Σημαίνει ένα πράγμα εδώ, διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε αμέσως SMS το 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση, για να μπει στην κλήρωση. Για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς, Άννα Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει η ευκαιρία, οπότε τώρα.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: αγαπώ.
1: Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, στο δικό μας δρόμο, μεσημεράκι Τρίτη. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ό,τι ήταν το γλέντι πέρυσι, είναι οι καμπάνες φέτος. Τις ακούμε σε λίγο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ακούμε και Λένη Φουρέιρα στην δισκοτέκ. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Καλοκαίρι για σε και ξενυχτάμε με Μουντιάλ και πίτσα. Αν είσαι φανατικός πίτσα lover και της lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Η νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπολονές, ίζαρς και καρμπονάρα με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium μπιάνκα. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και αυτό το μεσημεράκι παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια, στα Βέντο και Δάφνη Λόρενς. Καλώς ευρύκα. Και Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
2: Χρόνια πολλά. Λούλι
3: το Λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
3: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
3: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε.
1: Υπάρχει.
3: Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέω, έλα ρε Λούλη.
3: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει
3: Λούλης, όντως.
2: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: σας χρωστάει η ζωή 5 μέρες στην αιώνια πόλη. Δοκιμάστε την τύχη σας. Ο δρόμος με την υποστήριξη του Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα ταξίδι. 5 μέρες στη Ρώμη, 1 με 5 Αυγούστου. Το διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Στο δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Εμπρός ναυτάκια μου Ζουμπριλούτικα, στον δρόμο 89,8 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες 3 ώρες. Όπου κι αν είστε, υπομονή και κουράγιο. Είναι ζεστά, είναι ένα καλοκαίρι που ήρθε νωρίτερα και θα τα περάσουμε μαζί. Θα σας δροσίσουμε με τραγούδια, θα σας δροσίσει φυσικά και κάθε κατάστημα Max Store, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε για εξορμήσεις. Από βατραχοπέδιλα μέχρι τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, τα πάντα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και online στο maxstore.gr. Εδώ θα βρείτε πολλή μουσική και θα αρχίσουμε και με Αναβίση, Προτιμώ, αλλά και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

να κλείσουμε ένα ωραίο θεατρικό ραντεβού για να δούμε την παράσταση Στρακαστρούκες στο θέατρο Βράχων Τετάρτη 1η Ιουλίου το βράδυ. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης, το πρώτο του θεατρικό έργο, βάζει στο μικροσκόπιο την αγία ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό σε ένα πολύ ωραίο μονόλογο κατάθεση. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράψτε μου σε ένα SMS δρόμο στο όνομά σας τη λέξη ραντεβού και στείλτε το στο 54301. Θα ακούσουμε και Νίνο με Ζόζεφιν και Αντώνη Ρεμό και Λίλα με το Κέλ και Μπιγιόντ και Νίκο Απέργη αυτά τα χίλια.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από την ΔΕΗ, έχει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας φυσικά το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, όχι από μένα, θα βρείτε κατευθείαν στη ΔΕΗ και στο dei.gr/Fiber.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
3: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
2: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
4: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
2: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
4: Το 72.
2: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
5: 72.
4: Τι είμαι?
2: 72. Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
4: Με ύφος στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
23: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
0: μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: Μήπως το Στάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για να συγκινήσει ξανά το κοινό. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
4: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Να και μια λίστα φαγητού που η Ελλάδα δεν έχει κανένα φαγητό μέσα στα πρώτα 50. Είναι η λίστα με τα καλύτερα παγωμένα επιδόρπια, τύπου παγωτά. Το Clotted Cream Ice Cream, το εγγλέζικο, είναι στη νούμερο 1 θέση σύμφωνα με το Taste Atlas. Το Gelato al Pistachio, βέβαια τα ιταλικά ωραία, στη δεύτερη θέση. Και το Ντοντούρμα, το τουρκικό, δεν το έχω φάει αυτό, στην τρίτη θέση. Υπάρχει το Frozen Custard από την Αμερική και το Κρεμολάδα από το Περού. Τίποτα ελληνικό στην πενηντάδα και γενικώς κανένα από τα γλυκά που έχω δοκιμάσει, με εξαίρεση το Αφοκάντο που βρίσκω στη 16η θέση, γιατί οι Ιταλοί έχουν τουλάχιστον 15 με 20 γλυκά, παγωμένα γλυκά μέσα στα πρώτα 50. Το Αφοκάντο που εγώ ξέρω ότι είναι το παγωτό μέσα στον καφέ μου, τον εσπρέσο. Αυτό το πίνω, το έχω δοκιμάσει δηλαδή, είναι πολύ δυνατό. Όλα τα υπόλοιπα μάλλον θα τα βάλω στη λίστα μου για να τα δοκιμάσω σιγά σιγά. Ακούμε Θοδωρή Φέρι.

0: από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετάω

τι με κοιτάς.

0: Αν πάτε στην παραλία και πείτε όχι, κάτι ξέχασα, παίρνω από ένα κατάστημα Max Store και εκεί στα Max Store θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για παραλία. Καρέκλες, πηγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ό,τι θες. Μέχρι και φουσκωτά έχει. Μη σκάσεις καλοκαίρι στα Max, θα σου φτιάξει τα πάντα. Και online, άμα μπεις στο maxstore.gr, πάλι θα κάνεις τη δουλειά σου.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα. Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα. Αυτό είναι το Welcome to L World. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε. Είμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο καιρό σήμερα. Ο ήλιο κυριαρχεί και σήμερα στον ουρανό τη Αττική με τι συνθήκε να παραμένουν τυπικά καλοκαιρινέ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στου 33 βαθμού Κελσίου, ενώ οι βοριάδε θα φέρνουν μια σχετική δροσιά, ιδιαίτερα στι παραλιακέ περιοχέ. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Καλώς τα ναυτάκια με τα ζουμπουρλούδικα στη δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα από τη 1 μέχρι και τις 4 εδώ στον δρόμο με τον Πέτρο. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και μαζί μας τα Max Stores που έχουν ό,τι χρειάζεσαι για την παραλία. Τα πάντα όλα στην καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Από φουσκωτά μέχρι ομπρέλες, ό,τι θες για την παραλία εκεί θα το βρεις. Εδώ θα βρεις την Κατερίνα Αλιόλου για να σου φέρει το λογαριασμό απευθείας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λίγες μέρες έμειναν, την Παρασκευή κληρώνει, παιδιά. Η ταξιδάρα για να πάτε από 1η 5 Αυγούστου στη Ρώμη και στη Φλωρεντία. Έχει μια ολοήμερη εκδρομή από την Ρώμη. Παρέα με το Versus Travel και φυσικά τον δρόμο 89,8. Αυτό το ταξίδι 5 μέρες στην αιώνια πόλη. Η μεγάλη κλήρωση, είπαμε, Παρασκευή στο πρωινό μας, εδώ με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατέρνα την Καραβάτου και φυσικά τον Γιάννη τον Κορδόνη. Δηλώνετε συμμετοχή ακόμη γράφοντας ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά, δρόμο στο όνομά σας, την λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301. Θοδωρίδου, Φουρέιρα, Οικονομόπουλος και Μαριάννα Κατσιμίχα τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τα κολλασμένα. Μήπως ήρθε η στιγμή να πάτε σπέτσες και να πάτε με κάτι πάρα πολύ ωραίο, άνετο και πολύ πολύ πολύ πολύ γρήγορο. Είναι τα Aero High Speed της Hellenic Seaways που φτάνει στον προορισμό σου σε χρόνο ντετέ. Κλείσε το εισιτήριο σου μέσα από το Seymour App ή πάρε τηλέφωνο στο 210-89-19-800 ή στο hellenicseaways.gr εν πάση περιπτώσει. Με το που μπαίνεις, έφτασες. Έχουμε και διαγωνισμό λοιπόν για σπέτσες. Μπορούμε να δώσουμε δύο διπλά εισιτήρια για να πάτε. Αυτό θα είναι υπέροχο και η προσφορά μας ισχύει μέχρι και τον Νοέμβριο, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 26 Αυγούστου. Έχουμε λοιπόν δύο διπλά εισιτήρια για σπέτσες να πάτε με αυτά τα υπερσύγχρονα, φοβερά πλοία, τα high speed, τα αέρο. Τι γράφετε στο μήνυμά σας, σε SMS, γράφετε δρόμος, γράφετε το όνομά σας, τη λέξη σπέτσες και το στέλνετε στο 54301. Καλή επιτυχία.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
3: Χρόνια πολλά, Λούλι,
4: το Λουλάκι.
2: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
4: Ο Χρήστος ο Λούλης.
2: Όχι.
4: Τι, Λούλης, δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
2: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
4: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
2: Όχι, υπάρχει Λούλης,
4: όντως.
3: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Δρόμος 89,8.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή,
7: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο
4: 89,8.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Ελένη Φουρέιρα θα πάτε Τετάρτη 1η Ιουλίου. Εκεί σας στέλνουμε στη συναυλία στο Κατράκι, όπου ανοίγει τη σεζόν την περιοδία της η Ελένη Φουρέιρα. Γράψτε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Φουρέιρα και στείλτε το στο 54301 για να κερδίσετε, να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Πάμε τώρα στην Κλαβδία, Lighthouse Family και Ρία Ελληνίδου.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ένας οδηγός ταξιδεύει νύχτα σε ένα επαρχιακό δρόμο. Η στροφή είναι απότομη. Ο φωτισμός ανεπαρκής και μια λακκούβα τον αναγκάζει να χάσει τον έλεγχο.
2: Το ατύχημα δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία του, αλλά και στην κακή κατάσταση του δρόμου. Το οδικό δίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.
1: Οι καλοσχεδιασμένοι δρόμοι, η σωστή σήμανση και η συντήρηση μειώνουν δραματικά τα τροχαία.
2: Όταν επενδύουμε σε ασφαλείς υποδομές, δεν χτίζουμε απλώς δρόμους, σώζουμε ζωές.
1: Η ευθύνη του κράτους και της κοινωνίας είναι να φροντίζουν ώστε κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Δρόμος. 89,8.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετ ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετ, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Ο καιρός σήμερα. Μία ακόμα λαμπερή καλοκαιρινή μέρα μας περιμένει στην Αττική με αίθριο ουρανό και έντονη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική και το θερμόμετρο θα ανεβεί ως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
10: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
12: Εδώ είμαστε και πάλι και θα είμαστε μέχρι τις 4 σήμερα, 23 του τινού του μηνού. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης. Θα ταξιδέψουμε τώρα στο Αιγαίο της Άννας Βύση. Και όσο ταξιδεύουμε στο Αιγαίο, εσείς στέλνετε μήνυμα γράφοντας τη λέξη Βύση στο 54301 για να διεκδικήσετε προσκλησάρες για την απίστευτη συναυλία της που έρχεται το Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σήμερα είναι η Τρίτη και θεωρώ πάντα ιδανική μέρα με το λιγότερο κόσμο στον κινηματογράφο για να δούμε blockbuster. Φυσικά θα πάτε να δείτε το Toy Story 5. Δεν έχει καμία σημασία αν έχετε ζήσει τα προηγούμενα 4. Είναι μία από τις καλύτερες ταινίες ή σειρές ταινιών το Toy Story και για ακόμη μία φορά θα πρέπει να δώσουμε το παρόν. Θεωρώ ότι το Toy Story άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος τα animation και δεν τα θεωρεί πια παιδικά. Το θέμα του 5, όταν η μικρή Bonnie αρχίζει να παίζει με το νέο της tablet, βλέπετε, μπήκε η τεχνολογία πλέον στη φάση, η Jessie, ο Woody και ο Buzz Lightyear παραγωνίζονται. Για ακόμη μια φορά τα παιχνίδια αναλαμβάνουν το ρόλο τους για να έρθουν πάλι κοντά στα παιδιά. Προβλέπεται πολύ κλάμα. Αυτό προτείνω για σήμερα και τώρα προτείνω Κωνσταντίνο Αργύρο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
2: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
1: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
3: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
3: Το 72.
1: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
4: 72.
3: Τι είμαι? 72.
1: Είμαι στο Χουέμπλι, θα θυμάμαι.
3: Με ύφο στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ
1: ενθουσιακό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
8: Your University, your choice.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Άκου να δεις τώρα, εδώ έχει γίνει βάρα, λέει, μια αγγελία που ψάχνανε να βρούνε βοσκό και είχε 700 αιτήσεις πτυχιούχων υποαμοιβόμενων αγανακτισμένων, παρακαλώ. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα, έγινε στην Κίνα, όπου καταλαβαίνετε είναι 1,5 δισεκατομμύριο οι άνθρωποι, και ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος, ο Τσουάο Σιάνγκ Γιόνγκ, έβαλε αγγελία να βρει βοσκούς για να δουλέψουν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στην Νότια Μογγολία. Έγινε viral και έκαναν αίτηση 700 άνθρωποι, οι οποίοι, μάλλον πολλοί από αυτούς μέσα στην αίτηση, έγραφαν στα στοιχεία τους ότι ήταν υπάλληλοι σε μεγάλες πολυεθνικές, σε πόλεις και γενικώς σε δουλειές που δεν είχαν καμία σχέση με τα βοσκοτόπια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κόσμος θέλει να γυρίσει σιγά σιγά στη φύση. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Θα ήθελα να δω αν το κάνουν στην Ελλάδα, τι θα γινόταν. Αν δηλαδή ένας Έλληνας ιδιοκτήτης ζώων έβαζε αγγελία για να βρει βοσκούς το 2026. Με λίγα λόγια που λέει και ο Οικονομόπουλος.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σας αποχαιρετώ λοιπόν και σήμερα Τρίτη 23 του τουνού του μηνού. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, τα λέμε αύριο ακριβώς τη μία, γιατί έρχεται τώρα η Μαρία Σολομού με την πολυκατοικία της. Εμείς έχουμε ραντεβού 1 με 4 κάθε μέρα εδώ στον αγαπημένο δρόμο που δεν χρειάζεται GPS. Μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, βρε, από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραία και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη

0: Παίξε υπεύθυνα. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
4: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία, μόνο φασαρία.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Εδώ είμαστε, καλώς ήλθατε. 3η 23 Ιουνίου. Πώς σας βλέπω, πώς με βλέπετε, τι μου κάνετε? Εδώ η πολυκατοικία της Μαρίας έχει ανοίξει τις πόρτες, θα σας περιμένει. Να μαζευτούμε, να πούμε τα δικά μας, τα τρελά μας, τα ωραία. Αυτό το έτσι καυτερό ημιαπόγευμα από μεσήμερο, δεν ξέρω πώς να το πω, της Τρίτης. Είμαστε στο δρόμο 89,8, εδώ που γίνονται όλες οι τρέλες. Εδώ σε αυτή την πολυκατοικία που σας έχω μαζέψει όλους του πλανήτη μου, να λέμε τα δικά μας, τα θεματικά μας, τα ωραία που εδώ παλεύει και ψάχνει η παρέα μου στο δρόμο να βρει κάθε μέρα ένα διαφορετικό θέμα για σας. Κάτι να έχουμε, ρε παιδί μου, να προβληματιστούμε έτσι για την πλάκα του πράγματος. Καλή διάθεση πάντα, πολύ ωραίες μουσικές, μην ξεχνιόμαστε. Και παιδιά, σαν να νιώθω ότι τελειώνει αυτός ο μήνας, δεν ξέρω. Φεύγει ο Ιούνιος, μας χαιρετάει λίγο-λίγο. Δεν πειράζει, θα πω σε αυτή τη φάση ότι τα κατάφερα να βγω σχεδόν, δεν έχει τελειώσει ο μήνας. Σχεδόν. Είμαι πολύ κοντά όμως στην επιτυχία, αλόβητη και όρθια και όχι ξάπλα αυτό το μήνα. Είναι μεγάλη ιστορία για μένα, δεν ξέρω αν εσάς Ιούνι δεν σας είναι εύκολη. Εμένα τώρα που το σκεφτόμουν, γιατί πέσανε πολλά μαζεμένα και λέω, ρε παιδιά, έτσι ήταν Ιούνι στη ζωή. Πάντα στη ζωή ο Ιούνιος έχει απόνερα σε μένα. Είτε πρόκειται να δουλέψει το καλοκαίρι, είτε δεν πρόκειται. Αν είχα μπει σε δουλειά, θα είχα μπει από το Πάσχα. Οπότε τώρα, ας πούμε, θα έκλαιγα ήδη. Και θα έλεγα, άντε να έρθει ο Σεπτέμβρης να κοιμηθώ, που δεν θα κοιμόμουν. Οπότε και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή κάνει κύκλους. Πού σας πετυχαίνω, δεν ξέρω πού σας βρίσκω, δεν ξέρω τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, αλλά συνήθως ήθιστε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου κάτι κάνουμε. Κάπου πάμε. Δηλαδή, εγώ νομίζω διανύω αυτή την εβδομάδα για να μου πείτε το

27-28, οπότε είναι το τέλος, ας πούμε, της εβδομάδας, ότι κάπου πήγατε. Εγώ έτσι νιώθω. Γιατί τον Ιούλιο νομίζω ότι οι αποδράσεις είναι must κάθε Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι μέχρι να μην έχει τελειώμα, να τελειώσει, να φύγει και να αλλάξει το γούρι. Θα ξεκινήσω με ωραία μουσική. Θα μπω στη θεματάρα μας σήμερα. Weird, weird, το σημερινό. Σας έχω ημισόβαρο θέμα. Πάμε και καλή μας διασκέδαση.

0: Με πονέσεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τι σκέφτηκα σήμερα. Τι σκεφτήκαν οι άνθρωποι εδώ τριγύρω. Εγώ δεν έχω πια μυαλό. Γιατί αν δεν τα πούμε, ρε παιδιά, αυτά τα τρελά στην πολυκατοικία, πού θα τα πούμε, ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα μας για σήμερα είναι μια λέξη φωτιά. Μια λέξη που την ακούμε έτσι και λίγο τρομάζουμε. Αλλά υπάρχει στη ζωή μας γενικά. Συμβαίνει γύρω μας. Το συμφέρον. Πώς σας φαίνομαι. Για να δούμε αυτή την περίεργη, την ανθρώπινη τάση που υπάρχει. Να ζυγίζουμε καταστάσεις, να ψάχνουμε το κέρδος στην καθημερινότητά μας, τον έρωτα, στις φιλίες. Παντού, παιδιά, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θέλει λίγο ανοιχτό μάτι, ένστικτο παραπάνω, να το εντοπίσουμε και να δούμε τι θα το κάνουμε. Περιμένω τη δική σας άποψη, παιδιά, και τις ιστορίες σας όπως πάντα. Για στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Εντάξει, να καταλάβουμε λίγο τι λέμε. Δεν μιλάμε για τον άνθρωπο τώρα που διαλέγει τη δουλειά με τον καλύτερο μισθό συμφέρον. Το κανονικό συμφέρον είναι αυτό που ενδιαφέρομαι για τον εαυτό μου και το θέλω να κάνω το καλύτερο για μένα. Ούτε για αυτόν που παζαρεύει, ας πούμε, στη λαϊκή, πάρε. Αυτά είναι λογικά πράγματα. Μιλάμε για τον άλλον, αυτόν που χαμογελά και μετράει, που σε αγκαλιάζει με το ένα χέρι και με το άλλο ανοίγει την τσέπη σου, που σου λέει «Γεια σου Μαρία» και από πίσω βρίζει. Για ποιο λόγο συμφέρον? Κάτι τρέχει εκεί πέρα που δεν το έχεις μυριστεί, ψηλιαστεί, ή μπορεί και να το έχεις, αλλά δεν πάει το μυαλό σου σε αυτό. Αυτό που λες, περίεργη ενέργεια, πολύ χαρά ρε παιδί μου πότε με βλέπει, μου κάνει μία εντύπωση. Καθίστε τώρα, γιατί υπάρχουν και κολλητοί τέτοιοι. Έλα παιδιά, είναι το σημείο που το συμφέρον μπλέκει με την εκμετάλλευση.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία Σολομού. Και εδώ συζητάμε στο δρόμο όλοι μαζί. Στο δρόμο 89,8, τα χαΐρια μας πάντα. Σήμερα μιλάμε για το συμφέρον. Αυτό το, πώς να το πω ρε παιδιά, σας συμβαίνει, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι το βλέπω παντού. Και μάλιστα δεν το βλέπεις αμέσως. Δεν έχει να κάνει με ξυπνάδα, χαζομάρα. Έχει να κάνει με το αν πονηρεύεσαι. Αν πιστεύεις ότι η φύση του ανθρώπου είναι σκέτσι, περίεργη. Αν πιστεύεις βασικά ότι η φύση του ανθρώπου είναι κακή. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος που πιστεύω στο θετικό πάντα όλων των ανθρώπων, ξεκινάω πάντα με θετικό πρόσημο, εκτός αν τον δω από μακριά τον άνθρωπο και νιώσω όλη τη μαυρίλα και λέω «Παπά Χριστέ μου, δεν ξέρω γιατί, αλλά θέλω απόσταση από εκεί». Συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχει πάρα πολύ τρεντάρι και αυτό πάρα πολύ στη ζωή μας και από ανθρώπους που δεν το περιμένουμε. Ξαφνικά προκύπτει κάτι, βλέπεις κάτι, ξυπνάς, σαν να ανοίγεις ένα δωμάτιο το φως και λες «Α, τι γίνεται, αυτό συμβαίνει» και τους ανακαλύπτεις αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην το κάνουν 100% από κακία, μπορεί να μην το κάνουν 100%, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Είναι μια μικρή δεύτερη φύση που αν τους ξεμπροστιάσει και τους πεις «Ρε, αυτό και έτσι και θα σου πούνε εγώ». Μπορεί να λένε και ψέματα και να παίζουν ένα πολύ ωραίο ρόλο, αλλά συνήθως μπορεί να μην το έχουν καταλάβει. Γιατί τους γίνεται σχεδόν δεύτερη φύση. Κατάλαβες δηλαδή, είναι περίεργα. Ας πούμε, παραδείγματα τώρα. Ένας συνάδελφος στο γραφείο, έτσι, ο οποίος. Συνάδελφος φάντασμα, δηλαδή. Υπάρχουν σε διάφορες δουλειές. Σε βλέπει και δεν σε βλέπει. Περνάει από μπροστά σου, μπορεί να ξεχάσει να σε χαιρετήσει. Μπορεί να είσαι και λίγο αόρατος. Μπορεί και να μην είστε σε διαφορετικό τμήμα και να μην απλά να κουνάτε ένα κεφάλι. Και ξαφνικά, μια μέρα αρχίζει τα. Τι κάνεις, πώς είσαι, τι αυτό. Και περιμένεις. Και όταν αλλάζει αυτή η συμπεριφορά, λες γιατί άλλαξε. Περιμένεις να δεις τι θα προκύψει, γιατί σίγουρα θα έρθει η στιγμή που θα σου πει: Κοίταξε να δεις, θέλω τη βοήθειά σου. Οπότε το πάει λαού-λαού. Εκεί βλέπεις ξεκάθαρα το συμφέρον και να σου πω και κάτι. Σκασίλα σου, δεν σε πειράζει, το καταλαβαίνεις. Είναι μέχρι να γίνεις χρήσιμος και αυτό και γενικότερα. Σε ένα χώρο, όχι μόνο στο γραφείο, μόλις γίνεις χρήσιμος και απαραίτητος σε κάτι ή μόλις κάποιος δει κάποιο συμφέρον από σένα, κάποιο ενδιαφέρον, αρχίζουν τα κολλητιλίκια. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και ξέρεις, φαντάζομαι, να βάλεις τα όρια σου και να τους κρατήσεις σε απόσταση. Υπάρχει ο φίλος που σε θυμήθηκε. Ο φίλος που σε θυμήθηκε είναι άνθρωποι οι οποίοι τα λένε μία φορά στα 10 χρόνια. Είναι γνωστοί, έχουν κάνει παρέα στο παρελθόν, κάτι γίνεται, αλλά ανά τα χρόνια έχουμε χαθεί, βρε αδερφέ. Δεν είναι δηλαδή ότι μιλάμε και όλα. Μπορεί μία στις τόσες από εδώ και από εκεί και ξαφνικά αρχίζουν τα τηλέφωνα, κάτι πάρτι, κάτι καλέσματα, αλλά να κάνουμε ένα reunion, αυτό, λαλαλαλαλαλα. Και λες, α τι ωραία, κοίτα τώρα που θα βρεθούμε. Ή λες, ω Παναγία μου τώρα, πού μας θυμήθηκε πάλι αυτός ή οτιδήποτε, ό,τι και να πει σε όποια περίπτωση. Μπορεί να νιώθεις και αυτό το λίγο, κάτσε να τον δω τώρα τον άνθρωπο αυτό γιατί είναι κρίμα. Και εκεί πάνω στο ποτό και στην πρώτη πυρουνιά και όλα αυτά, σου λέει να σου πω, ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω ή να σε κάνω ή να σου πω ή να σου θυμίσω. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό το παρεπιπτόντος, γιατί πάντα υπάρχει ένα παρεπιπτόντος, ωραία μαζευτήκαμε, αλλά παρεπιπτόντος, το έχω πάθει εγώ αυτό, το έχω πάθει και έκανα την καλή. Γιατί είμαι τέτοια, γιατί δεν θέλω να τους ξεμπροστιάζω τους ανθρώπους, γιατί αν τους ξεμπροστιάσω θα πρέπει να τσακωθώ και βαριέμαι να τσακωθώ. Βαριέμαι αδιανόητα να τσακωθώ. Ξέρω άνθρωπο, ο οποίος δεν είμαι ο καλύτερος του άνθρωπος, που πριν κάτι χρόνια με πήρε τηλέφωνο Μαρία να τα πούμε, να κάνουμε, να βγούμε και ήθελε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πολύ. Ξαφανίστηκε, δεν τον ξανάδα. Δηλαδή, πραγματικά, το οποίο δεν ήταν και χάρη, είχα σκοπό να το κάνω έτσι κι αλλιώς, αυτό ήταν, μεσολάβησε για κάποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Το έπαιξα κουνάβι και έκανα τη χαρούμενη και την ευγενική και τα λοιπά, αλλά πια δεν θέλω να τον ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο μπροστά μου έτσι κι αλλιώς, αλλά και να τον δω πάλι θα κάνω χαμόγελο και τα λοιπά. Ξέρεις αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να είναι σε μία απόσταση. Οι γείτονες, παιδιά, πάρα πολύ αυτό με τους γείτονες, με τον διπλανό, με τον απέναντι, με τον έτσι που βρίσκεστε χρόνια. Μπορεί να μην κοιταχτείτε, μπορεί να κάνετε ότι ο ένας δεν είδε τον άλλον, βαριέμαι να χαιρετήσω. Μια σκάλα, ένας όροφος, ένα αυτό, λες τα απολύτως απαραίτητα ή τίποτα. Ξαφνικά, τι κάνεις Μαρία, αρχίζει μια αυρότητα. Και λες, γιατί ρε παιδιά, τι μεταμόρφωση είναι αυτή. Και χαμόγελα και αυτά. Ξέρεις ότι όλο αυτό θα καταλήξει κάπου. Θέλω τη βοήθειά σου, θέλω να αυτόσεις, θέλω να καυτώ, θέλω να κάνω κάτι. Μπορεί να έχει με την πολυκατοικία να κάνει, με τον δρόμο να κάνει, με το αυτοκίνητο που παρκάρεις. Να θέλει μια χάρη αυτό συγκεκριμένη από σένα, ένα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα έτσι κάνουμε την, δυστυχώς, την προσέγγιση σε κάτι. Αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε και να λέμε τι γίνεται ξαφνικά από το πουθενά. Ότι ο άλλος είναι πανίβλακας και δεν έχει καταλάβει, ας πούμε. Είμαι Μαρία Σολομού, παιδιά, και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στον δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
3: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
6: Εδώ είμαστε. Να, κάτι μηνύματα ωραία. Για να διαβάσουμε. Η Ευγενία. Είχα μια φίλη που όταν της πήγαιναν καλά τα πράγματα δεν με ήξερε. Όταν όμως χώρισε, όταν έχασε τη δουλειά, όταν τσακώθηκε με την οικογένειά της, εκεί ήμουν η καλύτερη της φίλη. Εντάξει, εκεί είναι, δεν έχω σε ποιον να πάω, έλα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, ξόμι είναι και από φίλες. Δεν είχε φίλες γιατί είχε σχέση και ασχολείται μόνο με τη σχέση. Αυτό δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Αυτό είναι φως φανάρι. Γιατί να ασχοληθεί μαζί σου ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος δεν σε έχει ανάγκη στην καθημερινότητά σου. Θα κάνεις τον καλό, φαντάζομαι. Να υποστηρίξεις μια-δυο, αλλά μια-δυο. Φτάνει. Φώτης, υπάρχουν αυτοί που κοιτάνε το συμφέρον τους και το παραδέχονται, και αυτοί που κοιτάνε το συμφέρον τους και σου λένε ότι θέλουν το καλό σου. Η δεύτερη κατηγορία είναι πιο επικίνδυνη. Σωστά, γιατί μπορεί κάποιος να έρθει και να σου πει: κοίτα, θέλω μια χάρη. Ούτε αυρότητες, ούτε χαιρετούρες, ό,τι α, τι ωραία, τι καλά, και στο γραφείο, στη δουλειά, οτιδήποτε. Σου λένε: μπορείς. Πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Και αν έχεις διάθεση να βοηθήσεις, και συνήθως από ντροπή εμείς δίνουμε βοήθεια. Γιατί λες: εντάξει, τώρα μου το ζήτησε, ντρέπομαι, τι να του πω, όχι. Ναι, ρε. Να του πεις όχι. Έχουμε κανένα λόγο να λέμε σε όλους ναι. Επίσης μπορούμε να πούμε και ωραιότατα ψέματα. Και επίσης, αν αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι ο καλύτερος του κόσμου ή δεν έχουμε καλή εικόνα γι' αυτόν, από το να του πεις άντε ρε πήγε από εδώ. Γιατί δεν θες να τσακωθείς τώρα. Εγώ βαριέμαι να τσακώνομαι και με ανθρώπους. Δηλαδή πάρα πολύ. Δεν τσακώνομαι με τους δικούς, να τσακωθώ με τους άγνωστους. Λες όχι, δεν μπορώ. Και τελείωσε. Δυστυχώς. Λεωνίδας, το συμφέρον δεν με πειράζει. Με πειράζει η υποκρισία που έρχεται μαζί του. Αν θες κάτι από μένα, πες το μου κατευθείαν. Σεβάσουμε αρκετά ώστε να μην παίζεις θέατρο. Συμφωνώ επίσης. Γίνεται. Δεν το κάνουν περισσότεροι άνθρωποι, κάνουν όλο το άλλο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί μας έχουν για ηλίθιους. Σε λίγο λοιπόν μιλάμε για τα σημάδια, αυτά που τα βλέπουμε, τα αγνοούμε και μετά λέμε το ήξερα από την αρχή. Πώς αναγνωρίζεις το συμφεροντολόγο, ρε παιδιά, πριν να είναι αργά. Εντάξει τώρα. Έχουμε περπατήσει και κάτι χρόνια σε αυτό το πλανήτη, όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε.

0: Είμαι Μαρία Σουλωμού στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, γουστάρει κανείς? Φτιάχνω και έρχομαι να τα πούμε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο.
4: Πληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση.

0: παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος κυριαρχεί και σήμερα στον ουρανό της Αττικής με τις συνθήκες να παραμένουν τυπικά καλοκαιρινές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα φέρνουν μια σχετική δροσιά, ιδιαίτερα στις παραλιακές περιοχές. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
7: Να είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σας στέλνει στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Εσύ θα λείπεις από το πιο φαντασμαγορικό σοου του καλοκαιριού? Στείλε δρόμος και νό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φουρέιρα στο 54301 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για σένα και την παρέα σου. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Έλα παιδιά, μαζευτείτε τώρα, μπαίνουμε λίγο στο ψητό, μιλάμε για τα σημάδια. Τώρα ο συμφεροντολόγος ο άνθρωπος δεν έρχεται με μια ταμπέλα ή μήπως έρχεται? Γιατί και αυτό ταμπέλα μπορεί να είναι. Έρχεται με ένα χαμόγελο, με καλά λόγια, με το πως είσαι, σε σκεφτόμουν. Και μερικές φορές εμείς, οι πιο αθώοι, χαιρόμαστε, ανοιγόμαστε, εμπιστευόμαστε, μέχρι που έρχεται η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το έχει κάνει και έχει εμφανιστεί γιατί κάτι θέλει. Δηλαδή κάθε τηλεφώνημα μπορεί να έχει ένα παρεπιπτόντος ήθελα. Κάθε δείγμα καλοσύνης έχει από πίσω και κάτι που κρύβεται. Επίσης παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν ξαφνικά εμφανίζονται σαν τα μανιτάρια, δεν μπορεί να είναι μόνο καλό δικό σου. Για να δούμε, για στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είστε εδώ!

αυτός ο περιοντολόγος έχει μια ατζέντα. Δεν είναι ότι είναι πανέξυπνος, ας πούμε, και λες, έλα πως το έκανε αυτό. Είναι κιόλας ότι και εμείς σε τη διάθεση να μας πετύχει, και αν θέλουμε να τον πιστέψουμε, ή αν είμαστε ζαλισμένοι και απασχολημένοι από διάφορα της ζωής που δεν το παίρνεις πολύ καλή, τώρα τι εμφανίστηκε αυτός. Λέει, α, και ο Κώστας ήρθε. Είναι ωραίο να νομίζεις, βέβαια, ότι κάποιος σε θυμάται, σε εκτιμά, σε νοιάζεται. Λες, κοίτα ρε, παιδί μου, ας πούμε, να ξαναβρεθούμε. Και όταν έρχεται με το χαμόγελο, με τα καλά λόγια, ο εγκέφαλός μας κάνει το πρώτο που κάνει, είναι αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, πιστεύει, αυτό που θέλει να δει, το πρώτο επίπεδο. Όλοι ξυπνάμε. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, κατά τη διάρκεια του μήνα που θα εμφανιστεί 2-3 φορές γιατί σου έχει ζητήσει ρουσφέτη, χάρη, εξυπηρέτηση, κάτι. Δεν μπορεί, παιδιά. Και όταν τελειώνει όλο αυτό, αν μπορείς να τον εξυπηρετήσεις, σε πάση περιπτώσει, μετά θα εξαφανιστεί ωραιότατα. Δηλαδή, δεν θέλει η πρώτη εμφάνιση. Εντάξει, λες τώρα τι έγινε αυτός. Δεν είναι ότι είσαι καχύποπτος, απλά αναρωτιέσαι. Στην πορεία θα το βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή. Ουδέν κρυφών.

0: παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8, πολυκατοικία της Μαρίας. Σήμερα μιλάμε για το συμφέρον, το συμφεροντολόγο, τα σημάδια, τον άνθρωπο που εμφανίζεται out of the blue ξαφνικά με κοπλιμέντα. Καλά τώρα. Κάποιος που να μην σας έχει μιλήσει τόσο ζεστά και να μην σας έχει πει κοπλιμέντα και να σας λέει ότι ξαφνικά ότι τι κάνεις, πόσο μόρφινες, τι έξυπνη, εγώ πάντα σε εκτιμούσα και αρχίζει όλο αυτό το λογίδριο. Εντάξει, λες, τι έγινε ρε φίλε, θα αναρωτηθείς έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι θα πάει το μυαλό σου εκεί ή δεν θα πάει και θα πει α, ξαφνικά πραγματικά αναλογίστηκε στα χρόνια της ζωής του αυτός ο άνθρωπος, με θυμήθηκε και είπε να... Που υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και εμένα μου τυχαίνουν. Ξέρετε πόσες φορές με παίρνουν, μου στέλνουν μήνυμα στα Instagram να μου πούνε Μαρία, θυμάσαι, είμαστε μαζί στο κολέγιο, στο πανεπιστήμιο, στο έτσι. Okay, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι κάτι θέλουν. Μπορεί κάτι να θέλουν βέβαια, αλλά να σου πούνε ένα γεια κι αυτό. Δεν εξετάζουμε αυτή την περίπτωση την κανονική, αλλά πάντα σε όλα αυτά τα κοπλιμέντα που έρχονται, πάντα σε εκτιμούσα εγώ από παλιά που σε ήξερα, που είδε, που ήμασταν παιδάκια, κάναμε διακοπές στο εξοχικό και λαλαλαλαλα, κοίτα τι ώρα που εξελίχθηκες. Να σε ρωτήσω. Καταλαβες. Εγώ το καταλαβαίνω. Έχω εξοικειωθεί πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Μου συμβαίνει αρκετά συχνά. Και σας λέω, τα πολύ έντονα, θυμώνω υπογείως, το αφήνω να περάσει, κάνω τη γλυκούλα. Προτιμώ πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, κάνετε τους χαζούς. Εμένα είναι δικό της μου. Να λέω ναι, αυτό βεβαίως και από ό,τι θα τα ξαναπούμε. Και δεν θέλω ποτέ ούτε να τα ξαναπούμε, ούτε να το ξαναδώ. Και κάπως μαγικά έχουμε συνεννοηθεί. Έχουμε συνοηθεί ούτε εκείνος θέλει. Θέλει απλά την εξυπηρέτηση. Επίσης, ας πούμε, εντάξει, μπορείς να πας και πιο κοντά. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν συμφεροντολόγοι άνθρωποι και στο περιβάλλον σου και παντού. Εννοείται αυτό το πράγμα. Είναι ειδική στα προβλήματα. Ειδική στα προβλήματα σου. Τα ξέρει πάντα. Θυμάται. Έχει ανάμνηση. Ίσως από πιο παλιά, ίσως από... Δηλαδή, θα σε πάει και θα σου πει: θυμάσαι τότε που είχες μείνει με τα μάξι, που έψαχνε σπίτι ρε, εσύ και ψάχναμε μαζί αυτό. Και... Θα σου πει ιστορίες, ξέρω εγώ. Και θα λες: εσύ τι καλό, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Αυτός με προσέχει, θυμάται, τι κάνουμε. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ότι σε προσέχει, απλά κρατάει ένα αρχείο. Και γενικά αυτό, αν το κάνεις, το κάνεις με τους ανθρώπους. Τους θυμίζεις φάσεις της ζωής. Γιατί πάρα πολλές φάσεις, παιδιά, της ζωής έχουμε περάσει με ανθρώπους που έχουμε χαθεί μετά. Πάρα πολλές φάσεις της ζωής έχουμε περάσει και έχουμε κάνει παρέα είτε στο δημοτικό, είτε στα σχολεία γενικώς, είτε στα πανεπιστήμια, είτε στο εξοχικό, είτε στο χωριό, είτε ως παιδάκια ή οτιδήποτε. Θυμούνται πράγματα, θα στα πούνε όλα, τι ωραία που περνάνε και μετά θα πάνε στη χάρη. Επίσης υπάρχει και ο συμφεροντολόγος που το παίζει αδύναμος. Δεν τα καταφέρνω εγώ, δεν ξέρω τι να κάνω, εσύ που είσαι τέλεια σε όλα, δεν έχω άλλον κανέναν, δεν έχω αυτόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό, πες μου μια συμβουλή. Ξεκινάει από το πες μου μια συμβουλή, τι να κάνω, πώς θα πού να πάω, μέχρι να φτάσει η συμβουλή να έρθει προς τα εσένα. Και να μην λέει εσύ δεν τα κάνεις αυτά. Μήπως μπορεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι μπορεί να είναι μακριά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι που είναι κοντά. Κοντούτσικα σας είναι, κοντούτσικα. Μην αναρωτηθείτε, μην αρχίσετε να ψάχνετε, μην πείτε το γνωστό εμένα, οι φίλοι μου είναι. Αφήστε τα. Αφήστε τα, δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου ξεφυτρώσει. Και δεν λέω να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και ρε παιδί μου, καχύποπτος με τους φίλους σου. Καθόλου. Αλλά υπάρχουν δείγματα, υπάρχουν δείγματα. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Παιδιά, μείνετε ακούνε τι έρχομαι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
3: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
2: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
4: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
2: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι
4: να,
2: δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
4: Το 72.
2: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
5: 72.
4: Τι είμαι?
2: 72. Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
4: Με ύφος στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
7: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα? Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
8: Αυτό είναι το Welcome to L World.
7: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
11: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
11: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
12: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
16: Επιστρέψαμε, παιδιά. Στον δρόμο είμαστε και έχω μηνύματα για να δω τι μου στέλνετε. Η Εμιλία. Το πιο σίγουρο σημάδι είναι όταν κάποιος εμφανίζεται μόνο σε περιόδους που πας καλά. Α, όταν όμως εσύ έχεις πρόβλημα, εξαφανίζεται. Εντάξει. Αυτό είναι τοξική σχέση γνωριμίας, ας πούμε. Δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους, εννοείται, που σε χρησιμοποιούν μόνιμα. Έτσι. Δηλαδή, λέμε αυτούς τους on-off ή λέμε μήπως πετύχουμε και κανέναν και ξαφνικά φύγει στον κόρφο μας. Περικλής. Βασικό σημάδι όταν σε κάνουν να νιώθεις ένοχος, αν δεν βοηθήσεις. Ξαφνικά το φταίξιμό τους γίνεται δικό σου φταίξιμο, βέβαια. Νιώθεις και άσχημα. Δηλαδή, σε παίρνει κάποιος να σου ζητήσει χάρη ουσιαστικά. Και αν δεν του τι κάνεις, νιώθετε άσχημα, παιδιά. Πάρτε το από πάνω. Λυπάμαι. Δεν μπορώ αυτή την περίοδο. Αλλά ναι, πάμε παρακάτω να δούμε αν έχει να σου πει τίποτα άλλο. Αγάπη, πρόσεξε πώς συμπεριφέρεται κάποιος όταν δεν χρειάζεται τίποτα από σένα. Εκεί βλέπεις τον αληθινό άνθρωπο. Βέβαια. Τελικά, υπάρχει άνθρωπος που δεν λειτουργεί ποτέ από συμφέρον ή κάπου βαθιά όλοι το ίδιο είμαστε. Για μείνετε κοντά μας.

0: κανείς.
1: Άκου τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πατά το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ένας οδηγός επιστρέφει αργά το βράδυ από τη δουλειά. Τα μάτια του βαραίνουν, θα αντέξω μέχρι να φτάσω, σκέφτεται. Σε μια στιγμή όμως τα βλέφαρα κλείνουν για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο παρεκκλίνει και παραλίγο να συγκρουστεί.
5: Η πνηλία στην οδήγηση είναι ένας αόρατος εχθρός. Μειώνει τα αντανακλαστικά, θολώνει την κρίση και πολλές φορές είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα ατυχήματα από υπνηλία έχουν συμβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το σπίτι. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο μια ζωή.
4: Η λύση είναι απλή. Αν νιώθουμε κόπωση, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα διάλειμμα. Έστω και αν βρισκόμαστε κοντά στον προορισμό μας.
5: Η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί το τιμόνι απαιτεί έναν οδηγό ξύπνιο, συγκεντρωμένο και υπεύθυνο.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Στρακαστρούκες.
8: Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε». Επιστρέψαμε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
2: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Βύση» και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Το ερώτημα που καίει. Υπάρχει πραγματική ανιδιοτέλεια, ας πούμε, στην εποχή μας? Πώς σας φαίνεται αυτό? Να το παραδεχτούμε λιγάκι. Ακόμα και όταν κάνουμε το καλό, κάτι παίρνουμε. Δεν είναι πάντα χρήματα, δεν είναι πάντα υλικό. Μπορεί να είναι μια έγκριση, μια αναγνώριση. Να νιώσουμε καλοί άνθρωποι. Ας πούμε, κάνεις εθελοντισμό και θα βάλεις και μια φωτογραφία. Βοηθάς ένα φίλο και περιμένεις να σε θυμηθεί. Αγαπάς, θες να σε αγαπούν. Τώρα αυτό θεωρείται συμφέρον? Ή μήπως είναι κάπως έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος? Θα δώσω, θα πάρω, θα δώσω, θα πάρω. Δεν ξέρω, έτσι είναι οι σχέσεις? Για πείτε κι εσείς, ρε παιδιά, μήνυμα στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Κοιτάξτε τώρα, να αναρωτηθούμε και αυτό. Ότι κάποιο κάνει το καλό, κάνει μια καλή πράξη, δεν θα το μάθει κανεί αν δεν το πει πουθενά. Γιατί που αυτοί που πραγματικά δίνουν χωρί να περιμένουν, δεν το διαφημίζουν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτή είναι μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων που αθόρυβα τα κάνουν όλα. Βοηθάν, δίνουν χωρίς να το σκέφτονται. Και όταν λες ευχαριστώ, ρε παιδί μου, έρχονται και σε αμηχανία και σου λένε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι αυτονόητο. Δεν έχουν ανάγκη από κάποια επιβεβαίωση ή κάτι. Δηλαδή, τους αρκεί να κάνουν την πράξη. Αυτό είναι αριστούργημα. Το βλέπουμε σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους. Αλλά είναι ένα κομμάτι, είναι μέρος του χαρακτήρα, μάλλον, κάποιων ανθρώπων, το οποίο πραγματικά προφανώς κάτι παίρνουν και αυτοί. Όχι εξωτερική επιβεβαίωση, από μέσα νιώθουν καλά με τον εαυτό τους και χαίρονται. Αυτό πρέπει να είναι αρκετό, θεωρώ εγώ. Ανιδιοτέλεια, μάλιστα.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τη επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Για να μιλήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, για ανιδιοτέλεια. Τους ανθρώπους που δίνουν. Δίνουν και δεν περιμένουν να πάρουν τίποτα πίσω. Δεν κάνουν καμία διαφήμιση. Δεν το ποστάρουν στο Instagram. Παρόλα αυτά, θα πω το εξής, ειδικά για το Instagram. Ότι μερικές φορές μπορεί να θέλεις να βοηθήσεις ή να κάνεις το καλό, αλλά μπορεί το χρηματικό ποσό να είναι τόσο που να θες και περαιτέρω βοήθεια. Θα το επικοινωνήσεις. Μερικές φορές τα πράγματα που επικοινωνούνται για εθελοντισμούς ή για τα fundraising που κάνουν όλοι οι έρανοι που γίνονται κτλ. Χρειάζονται όλοι μαζί. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι ενός ανθρώπου σκέψη. Ένας να το ξεκινήσει και να πει: θα βάλω τόσα, μπορείς κι άλλα. Εκεί πρέπει να επικοινωνηθεί. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο. Σχετικό, αλλά άλλο. Είναι με κάνεις μια πράξη που θες να βοηθήσεις, αλλά μπορεί να μην αρκεί το δικό σου. Αρκεί για σένα. Είναι αρκετό που εσύ το σκέφτηκες. Δεν μιλάω τώρα για τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μέσα από αυτό θέλουν να διαφημιστούν και να αυτό και να γίνουν και να μιλήσουν όλοι με καλά λόγια. Όχι, μιλάω για τους ανθρώπους που απλά δεν είναι ο εκατομμυριούχος της γειτονιάς μας και θέλει να βοηθήσει. Θα βάλει ο ένας 100.000, θα βάλει ο άλλος 100 ευρώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μετριέται κάπως έτσι αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που κάνεις κάτι, τελεία. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, γιατί μπορεί και κάποιος να έχει κάνει το ίδιο για σένα. Γιατί έτσι έχεις μεγαλώσει, γιατί έτσι ξέρεις να βοηθάς, γιατί έτσι νιώθεις ολοκληρωμένος. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρας. Είναι αριστούργημα αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, υπάρχουν τόσα πράγματα που πρέπει να βοηθήσεις. Εννοείται. Υπάρχει και ο αντίλογος. Α, βοηθάς το αυτό, σε εκείνο δεν βοήθησες. Αυτά γίνονται στα Instagram, αυτά η ωραία κοινότητα, ας πούμε, που σε βρίζει ό,τι και να κάνεις, το καλό ή το κακό. Υπάρχει το συναισθηματικό κέρδος από αυτό το πράγμα, που για κάποιους ανθρώπους αρκεί. Είναι δηλαδή αυτό. Γιατί αυτό που κάνεις, αν σε κάνει να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου, θα συνεχίσεις να το κάνεις. Να προσφέρεις, να βοηθήσεις και κάποιος άλλος θα ωφεληθεί. Δεν ξέρω, αυτό το συμφέρον είναι ένας από τους πιο έξυπνους μηχανισμούς που έχει βάλει. Είναι από τη φύση. Η φύση το έχει βάλει μέσα μας. Το να προσφέρουμε και να μην περιμένουμε τίποτα. Απλά η επιβεβαίωση του εαυτού μας, το μπράβο μου που θα πεις, γιατί το μπράβο μου είναι πολύ σημαντικό πράγμα, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Η αίσθηση ότι βοηθάς κάποιον που δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Ότι αυτό το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις, ας πούμε και εσύ, θα μπορεί να του αλλάξει 5 βασικά πράγματα στη ζωή. Μπορεί να κάνει αλλαγή, να φέρει κάτι. Και υπάρχει και το ηθικό κομμάτι, που είναι ένας τύπος συμφέροντος που δεν μιλάμε γι' αυτό. Το ηθικό συμφέρον, το να κοιμάσαι ήσυχος, το να κοιτάς τον εαυτό σου τον καθρέφτη, το να ξέρεις ότι μπόρεσες, όταν μπόρεσες, ότι σου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, βοήθησες. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Ναι, είναι προσωπικό συμφέρον. Το κάνω για μένα, το κάνω γιατί έτσι νιώθω εγώ καλά με τον καθρέφτη μου, το κάνω για να εξηλωθώ από κάτι άλλο, το κάνω γιατί δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, το κάνω γιατί νιώθω καλά. Με κάνει να νιώθω καλά. Διαλυματάκι μικρό, να ηρεμήσουμε λίγο, να πάρουμε δύο ανάσες και επιστρέφω σύντομα. Μην φύγετε, παιδιά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
4: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
5: Χρόνια πολλά, Λούλι το Λουλάκι.
4: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
5: Ο Χρήστος ο Λούλης.
4: Όχι.
5: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
4: Καμιά φορά δεν σε λέω, έλα ρε Λούλη.
5: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
4: Όχι, υπάρχει
5: Λούλης, όντως.
6: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
9: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
9: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
9: Δηλαδή?
7: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο
9: 89,8.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
7: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
14: Στείλε SMS στο 54301.
20: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
21: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
22: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
8: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
7: ο διαγωνισμός κλείνει.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
20: Και όταν παίξει,
21: πρέπει να είσαι έτοιμος.
14: Άκου το Αιγαίο.
20: Στείλε αμέσως.
21: Ζήσε τη βραδιά.
8: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
23: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
25: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
26: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ διαβάζει τα μηνύματά σας. Τι μου λέτε τώρα, η Μαριάννα, νομίζω ότι σταματήσαμε να κάνουμε καλές πράξεις αυθόρμητα, γιατί αρχίσαμε να τις αναλύουμε πολύ. Το σκεφτόμαστε, το ζυγίζουμε, αναρωτιόμαστε τι θα πούν. Γιατί, τι θα πούνε, πώς θα χαρακτηριστούμε αν κάνουμε κάτι, καθόλου. Αυτό, μα, ξέρεις τι γίνεται τώρα, αν κάθε ένας σκεφτότανε θα κάνω αυτό και αν το παρεξηγήσουν και άμα από... Μα έτσι κι αλλιώς και που υπάρχουμε μπορούν να παρεξηγηθούμε, δεν είναι, είναι κάτι πολύ σύνηθες. Αλλά όταν νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι, το κάνεις. Το κάνεις και το κάνεις για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα. Λεωνίδας. Μαρία πρόσφατα βοήθησε έναν άγνωστο σε δύσκολη στιγμή. Μικρό πράγμα, τίποτα σπουδαίο. Με κοίταξε με έναν τρόπο σαν να του έκανα το μεγαλύτερο καλό. Τι ωραίο που είναι αυτό. Βασίλης. Η γιαγιά μου έλεγε πάντοτε ότι το καλό που κάνεις γεννάει πίσω. Εννοείται. Εγώ τα πιστεύω αυτά. Δώσε και θα πάρεις. Εννοείται. Το δώσε και θα πάρεις. Δεν είναι αυτό ακριβώς έτσι όπως ακούγεται. Κάνε την καλή πράξη και θα γυρίσουν καλές πράξεις πίσω σε σένα. Το κάρμα. Karma is real. Karma is a bitch. Μην τα ξεχνάμε αυτά, παιδιά. Το κάρμα γυρνάει. Οι κακοί άνθρωποι θεωρείται ότι δεν το βρίσκουν από πουθενά. Οι άνθρωποι που κάνουν μόνο αρνητικές πράξεις, αρνητικές σκέψεις ή είναι, έχουν κακή φύση γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν τους βρίσκει στην πορεία της ζωής. Όχι, τους βρίσκει και τους διαλύει. Πιστέψτε με, η καλή πράξη θα σου γυρίσει πίσω επί 100. Γιατί είναι σημαντική νόμη αυτή. Δεν έχει να κάνει με το συμφέρον. Έχει να κάνει με το πώς θες να βοηθήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να γουστάρουν να βοηθάνε πάρα πολύ. Είτε είναι εθελοντικά, είτε είναι με τους φίλους τους, είτε είναι γενικό. Που θέλουν να προσφέρουν. Νομίζω είναι θέμα της προσωπικότητας του καθενός.

0: τα κολλασμένα.
1: Πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
1: Και τώρα σειρά σας, παιδιά, ελάτε πείτε μου τώρα. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media και πείτε μας. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πραγματικά ανιδιοτελείς άνθρωποι? Ναι. Πιστεύω ότι κάποιοι λίγοι υπάρχουν. Πιστεύω ότι δεν περιμένω τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά. Ακούγεται οξύμορο τώρα έτσι όπως το λέω. Πάντα κάνουμε κάτι με γνώμονα ότι ή θα μας γυρίσει πίσω ή θα νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ένα μικρό συμφεράκι, αλλά όχι με αρνητική χρειά. Εννοείται με θετικό πρόσημο. Και υπάρχουν και άλλοι που κάνουν ό,τι κάνουν για να πάρουν. Παιδιά, προσέξτε, το είπα και πριν. Υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον μας που είναι τέτοιοι, που δεν το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Που σου λέει, α, εγώ θα είμαι εδώ δίπλα σου. Αυλή, γιατί έχω να πάρω. Ξέρετε πώς καλείται, ειδικά στο δικό μας χώρο, έχουν αυλή. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από την αυλή. Που όλοι κάτι έχουν να σου πούνε, κάτι έχουν να αναφτώσουν. Δείτε μία παλιά, δείτε Game of Thrones. Δείτε μία σειρά τέτοια εποχή που είχαν αυλές οι βασιλιάδες. Ίδιες αυλές τους τρώγανε, ίδιες αυλές τους γλύφανε. Γιατί περιμένουν κάτι. Θέλουν κάτι να βγάλουν από όλο αυτό, ή ασυναίσθητα ή στα μούτρα, φανερά. Σου κάνουν τον καλό, αλλά κοιτάνε και το δικό τους συμφέρον. Σου κάνουν 10 καλά και περιμένουν το καλό που θα τους αλλάξει τη ζωή. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαι σε μια τέτοια σχέση με φίλη ή φίλο που είναι τοξική. Το έχω πάθει κάνα δύο φορές στη ζωή μου, κομμένη σε ντετέ, 3-2-1. Περιμένεις από μένα τι? Όχι, δεν με ενδιαφέρει πόσο καλά μου έχεις κάνει. Είναι ανταλλακτικό φουλόν αυτό το πράγμα. Είμαι λίγο αφοριστική με τους ανθρώπους, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, όταν το έχεις ζήσει, ξέρεις πώς είναι το συνέστημα. Αυτά, παιδιά, από την πολυκατοικία μας σήμερα. Είναι η ώρα 7. Καιρός να πάμε ο καθής. Πού να πάμε. Τερτιάτικο, ε. Όχι, παιδιά. Είναι πανηγυρικά οι εβδομάδες που βγαίνουμε έξω στις πλατείες και στα καφέ και στα μπαράκια που έχουν τραπεζάκια έξω και, ή και μέσα. Ή ότι, α, τι ωραία, τι καλά. Σας αφήνω να κάνετε τα δικά σας σήμερα. Αύριο εμείς εδώ θα είμαστε παρεούλα. Θα τη βγάλουμε 4 η ώρα στο δρόμο 89,8 και στη φοβερή πολυκατοικία της Μαρίας. Μέχρι τότε, ένα μεγάλο φιλί. Καλό υπόλοιπο.
2: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
2: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
9: Green.
8: Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.

99,8. Σήμερα είναι Τρίτη, 23 ο μήνας. Να είστε πολύχρονοι εσείς που γιορτάζετε. Μέχρι και τις 10 θα κάνουμε παρέα και συντροφιά. Και όπως συμβαίνει καθημερινά, έτσι και τώρα, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Λίγο ήλιο ακόμα, παιδιά, να έχουμε. Πάντα αυτό θα εύχομαι, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και ο ήλιος, να ξέρετε, ότι είναι ο καλύτερος γιατρός. Δεν είναι ο χρόνος ο καλύτερος γιατρός που λέμε συνήθως. Είναι ο ήλιος. Κάνει καλό σε σώμα, σε πνεύμα, σε διάθεση, στα πάντα όλα. Βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα. Οπότε να μην τον φοβάστε τον ήλιο, να τον κυνηγάτε, να τον θέλετε.

0: Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε και τι γίνεται με το WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
3: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
2: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
4: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
2: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
4: Το 72.
2: Το 72. Έλεος. 72. Δεν είναι χάλια.
5: 72.
4: Τι είμαι? 72.
2: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
4: Με ύφο στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
9: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
10: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
10: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά.
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
22: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
24: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
25: Ο δρόμος παρουσιάζει.
26: Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για να συγκινήσει ξανά το κοινό. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γραφώντας δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
25: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
27: Αθήνα, Ελλάδα
25: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8, απόγευμα Τρίτης, στην τελική ευθεία του Ιουνίου. Να τον απολαμβάνουμε, ρε παιδιά, τον Ιούνιο, όσο μπορούμε να τον απολαμβάνουμε. Είναι καλός μήνας. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε.

0: λέτε ωραία και όταν τα λέτε ωραία θέλω να σας χειροκροτήσω και να σας κάνω μια μεγάλη αγκαλιά. Να συνεχίσετε να μου τα λέτε ωραία. Έχουμε ακόμα σχεδόν 2 ώρες μπροστά μας και να πούμε και να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
4: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
3: Αυτό είναι το Welcome to L World.
4: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστροφή δεύτερη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η μοίρα για τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. www.dromosfm.gr. Η μοίρα για τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι

να σας πω και κάτι. Μερικές φορές, παιδιά, να ξεδίνουμε λίγο παραπάνω, να ανεμελιάζουμε λίγο περισσότερο, το καλοκαίρι βοηθά, και να κάνουμε και πράγματα που μπορεί να μην τα έχουμε στο μυαλό μας ή στην καθημερινότητά μας ή στις συνήθειές μας. Βγαίνοντας καμιά φορά από τη συνήθεια, ανακαλύπτεις εξαιρετικά ζητηματάκια και πραγματάκια, τα οποία μετά μπορεί να σου γίνουν συνήθεια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και θα πάμε τώρα γρήγορα να σου πω τι θα γίνει στις 7 Ιουλίου, όπου το τυρί σου παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο τυρί Programs Fair. Να ανακαλύψεις ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει, τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις σε ελληνικό πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σου αναλογεί τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές και την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σου. Ακόμα θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του DIRI που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα, δηλώνει συμμετοχή στο www.acg.edu.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Χρόνια πολλά στους λούλουδες.
3: Χρόνια πολλά, Λούλη το λουλάκι.
2: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
3: Ο Χρήστος ο Λούλης.
2: Όχι.
3: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
2: Καμιά φορά δεν σε λέω αέρα, ρε Λούλη.
3: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
2: Όχι, υπάρχει
3: Λούλης, όντως.
4: Όπως υπάρχει και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
10: Ωραία παρέα είστε εσείς κάθε απογευματοβραδάκι, βρε παιδιά εκεί έξω, είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά.

0: Έλα τώρα να κάνεις λίγο φασαρία και σαματά γιατί μπορείς και γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας. Και γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Πρώτη φορά λοιπόν οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: πολιτεία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε!
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Επιστροφή στην τρίτη μας ώρα για απόψες, την ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Αυτά τα καλοκαιρινά τα βράδια δεν αλλάζουν με τίποτα, δεν ξεπερνιούνται με τίποτα. Μαζί τα ζούμε, ένα μέρος αυτών, καθημερινά από Δευτέρες και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Συνεχίζεται στο www.dromosofm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, να κάνετε λέξη και προτάσεις αυτά που έχετε στο μυαλουδάκι σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Εγώ, παιδιά, σας τα έχω πει. Να αναζητάτε και να βρίσκετε το καλό. Το καλό δεν χάνει ποτέ. Μπορεί σε περιόδους ή αναπεριόδους να υπάρχει έτσι μια στασιμότητα, να το πω έτσι. Αλλά ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, το καλό δεν χάνει. Να το βρίσκετε το καλό, να το προσφέρετε το καλό, να το απολαμβάνετε, να το μοιράζεστε. Όταν μοιράζετε, πολλαπλασιάζετε. Αυτό να θυμάστε.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Υπάρχει ωραία στο δρόμο 89,8. Έτσι θα συνεχίσουμε με όλα αυτά που και εσείς θέλετε να πούμε, να μεταφέρω στον αέρα, να μείνουμε μεταξύ μας, να ακούσουμε, να ζήσουμε με δύο λόγια παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Έλα, λοιπόν, άκου! Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
16: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
19: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη.
21: Οκ!
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Και άμα αλλάζουν τα πράγματα, να ακολουθείς την αλλαγή και να την προσαρμόζεις στα δικά σου δεδομένα. Ή να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα της αλλαγής και να προσαρμόζονται οι άλλοι στα δικά σου δεδομένα. Έτσι πάει, παιδιά. Μία εσύ, μία ο άλλος. Win-win.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

0: Με αυτά και μετά άλλα αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στην ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβή.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογία από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
2: Το Λούλι το Λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
2: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
2: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέγω έλα, ρε Λούλη.
2: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει
2: Λούλης, όντως. Λούλης,
3: Λούλης. Όπως ναι, υπάρχει ναι. Και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
12: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Εγώ του έρωτα παιδί

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
3: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
3: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Δεν το πιστεύουμε.
12: Τροχός της τύχης.
11: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
13: κερδίζει.
12: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
14: Να ζήσετε.
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Liv, stay with me.
0: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Εσύ θα ηγηθείς της κουζίνας, εσύ θα ηγηθείς της μπριγάδας σου.
9: Θα τρέξουμε μαγιές.
8: Θα σω 3 λεπτά.
1: MasterChef, εβδομάδα τελικού. Τρίτη έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: κουρασμένο.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ρυθμός. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετά

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δεν με φοβάμαι.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

χάθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. Something flavor.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.